0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Sky 100,3.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ, επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Τούρκος Πρόεδρος. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Τσίπρας άσκησε επίσης κριτική στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας ότι 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κρυθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Επισήμανε επίσης πως για τους περισσότερους η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού του προγράμματος είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, σχολιάζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα έσταλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιού οδικού δικτύου ή της Αγνατίας Οδού. Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο και στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα διηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας τους είχε κρίνει προφυλακιστέους για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Συναγερμό σήμανε στη Μινεάπολη των ΗΠΑ χθες το απόγευμα μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πάρα πολύ καιρό, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά τις χθεσινές ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει έναν πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση χθες το βράδυ και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε, ανέφερε. Συνεχίζεται εντωμεταξύ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με την κεντρική διοίκηση του στρατού των ΗΠΑ να αναφέρει ότι από τις 2 Σεπτεμβρίου έχει ανακατευθύνει 86 εμπορικά πλοία στα ασθενά του Ορμούς. Επίσης αναφέρει ότι έχει επίσης ακινητοποιήσει 3 σκάφη και έχει επιβιβαστεί σε άλλα 2 για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα μέτρα του αποκλεισμού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίνου Ναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της πράσινης ΠΑΕ, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρεια ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίρης.

συνεχίστε ό,τι και να κάνετε. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Εδώ στον Sky 100,3, με όλη την ισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη από τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στην ολοκλήρωσή της τη νύχτα και βεβαίως εδώ στο νέο πρωινό στο οποίο βρισκόμαστε, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το πρωί. Να έχετε ένα καλό πρωινό, καλή δύναμη. Τα οποία απασχολούν την Ελλάδα και το διεθνές πεδίο, με όλα αυτά τα οποία έχουμε σε ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη, εδώ στην ανάλυση τους, στην παρουσίασή τους και βεβαίως με τις δηλώσεις όλων των πρωταγωνιστών και την παρουσία όλων των θεμάτων και όλων των γεγονότων, έτσι όπως τα έχουν καταγράψει και έχουν εργαστεί για αυτά οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί ραδιοφώνου, τηλεόρασης και διαδικτύου. Προβληματισμό στην Αθήνα λοιπόν προκαλούν τα σταθερά βήματα όξυνσης τα οποία προβαίνει η Άγκυρα και λίγες μόλις ημέρες μετά και την υπογραφή της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, ο κύριος Ερντογάν, ο κύριος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επανέφερε το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, ενώ φωτογραφίζοντας με απειλητικό τρόπο το Καστελόριζο, πρόσθεσε πως εάν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από το ΚΑΣ στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν. Παράλληλα, η Τουρκία προέβη σε ρηματική διακοίνωση με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη θεωρία των γκρίζων ζώνων. Η Αθήνα διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και βεβαίως τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Με δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών από το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έγινε στην Ιρλανδία. Θυμίζω ότι η Ιρλανδία ανέλαβε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε εκεί έγινε και η πρώτη συνάντηση, το πρώτο συμβούλιο τόσο των Υπουργών Άμυνας αλλά και των Υπουργών Εξωτερικών. Το κλίμα και βεβαίως στο δρόμο προς την εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, θυμίζουμε ότι ο κ. Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να τηρήσει καμία από τις σταθερές που γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, ως πρώην πρωθυπουργός, θα έπρεπε να το γνωρίζει, θα έπρεπε να το τηρήσει, αλλά αυτό δεν τον σταμάτησε από το να εμφανιστεί εχθές στην Διεθνή Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, στην ΔΕΘ, στην Θεσσαλονίκη, για την ακρίβεια, να είμαστε πιο σωστοί. Την επόμενη Τετάρτη θα πάει και θα περάσει. Θα κάνει την καθιερωμένη βόλτα των πολιτικών από τα περίεργα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Πάντως εχθές, ως σαν άλλος πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός πάντως, παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Για μείωση λοιπόν μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση εχθές του οικονομικού του προγράμματος του κόμματός της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά, προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων, ενώ διακάλυπτες υποσχέσεις υποσχέοντας τον 13ο στο λογαριασμό 13ο. 13 δισεκατομμύρια ευρώ, με συγχωρείτε, έκανε λόγο ο κ. Παύλος Μαρινάκης, συμπληρώνοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Έχουμε βεβαίως τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την παρουσία του Πρωθυπουργού από το Σάββατο, με την ομιλία του παραγωγικού φορείς και την Κυριακή στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Έχουμε όμως από εχθές και την αναγέννηση, την εκ νέου παρουσίαση, αλλά και το ότι ξαναγεννιέται, φαίνεται, με όλα αυτά τα οποία ανακοίνωσε εχθές ο Πρωθυπουργός, το παραλιακό μέτωπο, δηλαδή το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένων στο Φαλιρικό Όρμο. Η σήμανση για την κατασκευή του υπεγράφει χθες. Το εργοτάξιο αναμένεται να εγκατασταθεί τον Νοέμβριο και οι εργασίες θα ξεκινήσουν σε αρχές του επόμενου έτους, του 2027. Το 75% τώρα της έκτασης θα καλύπτεται από πράσινο μεσογειακής βλάστησης, ενώ το πάρκο θα περιλαμβάνει χώρους άθλησης, πολιτισμού και αναψυχής. Από την άλλη, βεβαίως, συνεχίζει να ανησυχεί το κομμάτι και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ρωσία και την Ευρώπη και ιδίως τις αντιδράσεις της Γερμανίας και όλα αυτά τα οποία έρχονται από γερμανικής κυριαρχίας και από γερμανικής πλευράς, με την ταυτοποίηση δύο υπόπτων με το γεγονός, το πρόσφατο γεγονός με το αεροδρόμιο της Λειψίας. Όλα αυτά βεβαίως φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση τις σχέσεις της Ευρώπης με τη Ρωσία.

0: σχέσεις της Γερμανίας με τη Ρωσία. Έχουμε και τα σχετικά ρεπορτάζ. Από την άλλη, ξέρετε και έχετε ενημερωθεί από εχθές, το ακούγατε τώρα και στην επανάληψη, τον Νότη, τον Χρήστο και τον Γιάννη, ότι τελικά η κυρία Έλληνα Κρήτα δεν εξελέγει αντιπρόεδρος στην Βουλή, οπότε μένει καινή η θέση αυτή. Επίσης, φαίνεται πως έχουμε τα ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ παράταση του καλοκαιριού και τον Οκτώβριο, με την Αθήνα, την Κρήτη και τη Ρόδο να καρτούν τα σκύπτρα για τις διακοπές και τον μήνα Οκτώβριο, ενώ ο στρατός είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει δράση και συντονισμό για τον αυτόδη πυρετό στην Λέσβο, παραμένοντας βεβαίως και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιστημονική κατάσταση και επιστημονική εξέλιξη των δεδομένων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην μεγάλη εικόνα των ειδήσεων μέχρι και αυτήν την ώρα. Είναι 5 και 4. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος μαζί αυτό το πρωινό φροντίζει τον ήχο που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές τσιπινελιές και μουσικές γέφυρες από το παρελθόν στο σήμερα μας προτείνει και κάνει τις προτάσεις της 20 Δίνα Βαρσάμι. Ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης, το 210-48-00-170-4. Παράλληλα, ό,τι θέλετε μέσω του κινητού σας ή του διαδικτύου θα το διαβάσουμε εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Κράτη, σιγά σιγά να εξειδικεύσουμε τις ειδήσεις με τους κυριότερους τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθήνα Μαράκη, και στη συνέχεια η ακρόαση των σχετικών ρεπορτάζ και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ, επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Τούρκος πρόεδρος. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, δήλωσε ο κ. Ερντογάν, εάν όπως ισχυρίστηκε η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα στο φοιτητικό επίδομα. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται από το επιτελείο της Ελλάς στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας ότι 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Επισήμανε επίσης πως για τους περισσότερους η ζωή είναι πιο δύσκολη από το 19, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια. Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποιούσε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία, εξαπατώντας τον, σχολίασε το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σύμφωνα με ρεπορτάζ Καθημερινής. Σύμφωνα λοιπόν με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία έχει διαθέσει τη εφημερίδα Καθημερινή, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από τον μέσο όρο του ΚΑΔ. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώνουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις τους προς την αφορία. Σε εξέλιξη παραμένει από εχθές το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Καριστελοπηγή Πρεσπών. Λίγο μετά τα 3 τα ξημερώματα, εστάλει και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Βελτιωμένη πάντως είναι η εικόνα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν εχθές το μεσημέρι σε χαμηλή βλάση στην Κάριστο και στην περιοχή Μύτικα στην Θήβα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν αυτή την ώρα σε διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Δύο άτομα έχουν συλληφθεί εχθές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Μύτικα. Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμούς με καταστροφές σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα Πέμπτη ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. ύψο είναι ο κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Προφυλακιστέ τώρα κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Η χθεσινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού για το βρέφο που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφου και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Όταν να κλειδώσουν σε χαμηλότερα επίπεδα τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για τους επόμενους 12 μήνες έχουν οι καταναλωτές μετά την ανακοίνωση των τιμολογίων του Σεπτεμβρίου. Προκύπτει λοιπόν ότι η χρέωση για το σταθερό μπλε τιμολόγιο μπορεί να είναι αισθητά χαμηλότερη από την αντίστοιχη του πράσινου κειμενόμενου τιμολογίου. Η ΔΕΗ έχει θέσει στη διάθεση των καταναλωτών ένα μπλε τιμολόγιο με σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα για 12 μήνες. Ακολούθησαν και άλλες εταιρείες με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να αποφύγουν τις αυξήσεις που έγιναν στα πράσινα τιμολόγια. Σε αυτά τα νέα δεδομένα στην ελληνική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργεί η ΔΕΗ με το νέο μπλε τιμολόγιο, το οποίο προσφέρει σταθερή, είπαμε, χρέωση 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και υπενθύμησε ότι ενώ η ΔΕΗ το 19 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Με την υπογραφή της σύμβασης για το Μετροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΟΝ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι μπαίνει τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών και τόνισε ότι το έργο αποτελεί χρέος της πολιτείας προς τους κατοίκους της Νότιας Αττικής και συνολικά του Λεκανοπεδίου και τους επισκέπτες αυτού. Μιλώντας στην εκδήλωση χθες, η Περιφέρεια Αττικής επισήμανε ότι θα αποτελέσει ένα αδιάκοπο πνεύμα πρόοδο και καταλήτη διαρκούς ανάπτυξης για το παραθαλάσσιο μέτωπο της Αττικής, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι για την υλοποίησή του, ενώ ξεπεράστηκαν γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια και εξασφαλίστηκαν ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ. Στα 39 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο ένα νοικοκυριό, μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, με βάση τις μηνιαίες πωλήσεις των προϊόντων που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία. Στο Ηράκλειο Κρήτης θα γιορτάσει σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου το ΠΑΣΟΚ την 52η επέτειό της ίδρυσής του από την 3η του Σεπτέμβρη του 1974. Ο Νίκος Ανδρουλάκης γευμάτισε στο ψυχρό Λασιθίου με τους βουλευτές του νησιού και ανέπτυξε την πρότασή του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Κενή παραμένει η πέμπτη θέση αντιπροέδρου της Βουλής, καθώς η Έλενα Κρήτα, που ορίστηκε ως υποψήφια από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν εξελέγει. Στη χθεσινή ψηφοφορία στην Ολομέλεια, να θυμίσουμε 169 βουλευτές με πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας ψήφισαν παρόν και 119 υπέρ. Παράταση της τουριστικής σεζόν έως και τον Οκτώβριο βλέπουν οι αεροπορικές εταιρείες και γι' αυτό έχουν αυξήσει τις θέσεις προς ελληνικούς προορισμούς κατά 600.000 ή 19% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό μήνα στα 3,6 εκατομμύρια. Η τάση για τις πιο ήσυχες και πιο δροσερές διακοπές ενισχύεται και η Ελλάδα φαίνεται να αποτελεί σταθερή επιλογή. Αθήνα, Κρήτη και Ρόδος είναι οι προορισμοί που θα κερδίσουν αυτή την διαφαινόμενη επικοινωνία αυτή τη σεζόν, τη καλοκαιρινή σεζόν. Αντιθέτως, λιγότερες σε σύγκριση με πέρσι είναι οι αεροπορικές εταιρείες για Μύκονο και Σκιάθο. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει να υλοποιήσει τον επιχειρησιακό συντονισμό των εμπλεκόμενων αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, όπου, όπως φαίνεται, οι προσπάθειες που έχουν γίνει για έλεγχο της ζωονόσου δεν είχαν αποτέλεσμα. Την αποχώρησή του για λόγους προσωπικής αξιοπρέπειας από την Ειδική Επιτροπή για την ανάπτυξη του και την ανασυγκρότηση του κατεστραμμένου από τις πυρκαγιές Εύρου ανακοίνωσε ο Σταύρος Μπένος, λέγοντας ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση αναμετρείται με το βαθύ κράτος και το μέλλον. Με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να συνδέεται ένας από τους δύο υπόπτους που ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Πρόκειται για έναν Ρώσο για μελετονικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Η Ρωσία γίνεται όλο ένα και πιο απερίσκεπτη και η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κανονικότητα αυξανόμενων απειλών στο έδαφος της μετά και τη νέα κλιμάκωση στη Λειψία, δήλωσαν οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ παραμένουν ενωμένοι και αποφασισμένοι να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς την Ουκρανία. Εκτίμηση ότι η απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με απελισμένο μη επανδρομένο αεροσκάφο στην οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία φέρει τα χαρακτηριστικά της κρατικής τρομοκρατίας, προέβηκε επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι, ανάμεσά τους τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από πυρά στο κέντρο της Μινεάπολης, ενώ ο ύποπτος βρέθηκε επίσης νεκρός, ανακοίνωσε η αστυνομία της Μεγαλούπολης των Βορειών Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πάρα πολύ καιρό, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος μετά και τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει έναν πύραυλο που ρίχνει ενέργειες και οι ΗΠΑ τον κατέστρεψαν. Εξούτε τώρα, σαν με όλο τον νέο εξοπλισμό, προσπαθούσαν να κατασκευάσουν κατά μήκος των στενών του Ορμούζ κάποιον αμυντικό, κάποιον επιθετικό. Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση χθες το βράδυ και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε, πρόσθεσε ο κ. Ντόναλντ Τραμπ. Η αποστολή του Ισραήλ στο Ιράν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Όλα τα συστήματά μας υπό την καθοδήγησή μου εργάζονται για την ανατροπή αυτού του καθεστώτος, δήλωσε και πρόσθεσε ότι η πρόθεσή του ήταν να συγκρουστεί με το Ιράν και να τα καταρρύψει. Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επιδρομής που έπληξε πολυόρυφη πολυκατοικία στην πόλη της Οδυσσού, σύμφωνα με το στρατιωτικό περιφερειάρχη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα με μαρτυρίες που να κάνουν λόγο για εκρήξεις και στο Κίεβο. Η πόλη της Νέας Υόρκης θα απαγορεύσει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τους μαθητές στα δημόσια σχολεία της πόλης έως και τρίτη γυμνασίου, δήλωσε σε κανάλι πηγή που γνωρίζει το θέμα, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες από διάφορα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το γραφείο του Δημάρχου της Νέας Υόρκης και το Υπουργείο Παιδείας Νέας Υόρκης δεν απάντησαν αμέσως, ενώ η χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέπεται μόνο στο Λύκειο. Και η επικαιρότητα, παίκτη του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίνου Ναή, καθώς με οικονομική επιβέρβαση της πράσινης ΠΑΕ, ο Μαρακινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Super Bowl. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια έχουν ως εξής: Νέστορ Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4 και Σαραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα 5η, 9 η ώρα το βράδυ, Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, όπου ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και πάμε και στους μεσογειακούς αγώνες Νότιο, που έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες και μπράβο στις ελληνικές ομάδες και στους Έλληνες αθλητές. Το 5ο λοιπόν μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες στον Τάραντα πανηγύρισε η Ελλάδα με τη Ραφαέλα Σπανουδάκη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στο τελικό των 200 μέτρων. Με ακόμη 4 μετάλλια, ένα χρυσό, 2 ασημένια και ένα χάλκινο, ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις στα ελληνικά πληρώματα της κοπηλασίας στους 23 μεσογειακούς αγώνες. Ο συνολικός απολογισμός ελληνικής μεσογειακής ομάδας κοπηλασίας τώρα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες κατέκτησαν συνολικά 10 μετάλλια, εκ των οποίων 7 χρυσά, 2 σημαίνια και ένα χάλκινο. Δύο ακόμη σημαντικές διακρίσεις μένουμε στους μεσογειακούς αγώνες. Έχουμε στην ελληνική ενόργανη γυμναστική, καθώς ο Αντώνης Τανταλίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τελικό του εδάφους και την Αθανασία Μεσίρη ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο άλμα γυναικών. Με την κατάκτηση τώρα του χάλκινου μεταλλίου από την μεικτή ομάδα 4x100 ολοκλήρωσε η Ελλάδα τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο στίβο των μεσογειακών αγώνων. Η ελληνική τετράδα, αποτελούμενη από τους Μυριανθόπουλος, Πανουδάκη, Γκαραγκάνη και Εμμανουηλίδου, τερμάτισε σε χρόνο 41-74 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Το χρυσό μετάλλιο, να πούμε ότι κατέκτησε η Ιταλία, ενώ δεύτερη με το σημαίνιο μετάλλιο ήταν η Γαλλία. 5:28 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Εδώ θα είμαστε έως και τις 6. Αμέσως μετά τις 5:30 θα ακούσουμε βεβαίως και όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και τα ρεπορτάζ τα οποία έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί και φυσικά τα πάντα τα οποία έχουν να κάνουν με το νέο πρωινό στο οποίο βρισκόμαστε και δίνουμε ραντεβού κάθε μέρα 5 με 6. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω ότι καθώς πλησιάζουμε στην Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, να πούμε ότι είναι τώρα η στιγμή, είναι καλή η ώρα, έτσι ώστε οι πολύ πολύ πρωινοί, είτε πριν την ξεκούραση είτε πριν την έναρξη της εργασίας, να μπείτε στο ticketmaster.gr και να κλείσετε το εισιτήριό σας για την μεγάλη συναυλία της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλαμαρώνο Στάδιο, αφιερωμένη αυτή τη φορά στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, στον Μάνο Λοΐζο. Η Γαλάνη, ο Διονυσίου, ο Νταλάρας, ο Πασχαλίδης, η Σάτι, ο Τριανταφυλλίδης, η Τσελιγοπούλου, η Φασούλη είναι μερικοί από τους καλλιτέχνες οι οποίοι θα δώσουν βεβαίως σε εμάς τον καλύτερο τους εαυτό και φυσικά θα τιμήσουμε όλοι μαζί το Μάνο Λοΐζο. Όλα τα έσοδα από και από αυτήν την συναυλία και από αυτή τη δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε θα πάνε για την αγορά νεδρυλίων και φυσικά για τη φροντίδα αυτών όταν και εφόσον ξεκινήσουν και οι διατροφητεύσεις στην νέα φυτευτική περίοδο. Και όπως ξέρετε πάντοτε, στο
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Από στρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, σχολιάζοντας Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, μήνυμα από το 112 στους κατοίκους. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς πρέσπες μέσω του παλού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βαρός της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας τους είχε κρίνει προφυλακιστέους για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης των ΗΠΑ χθες το απόγευμα. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και τρεις αστυνομικοί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρας στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

σήμερα, πέραν από τα χρόνια πολλά στο Γιάννη Κολοκυθά και το Χρυστοκούτρα και φυσικά εδώ τον Νότι, πάνω απ' όλα, έχει έρθει και με τις σημαίες του Πασόκ, γιατί γιορτάζει το Πασόκ. 3 Σεπτέμβρη σήμερα, καλημέρα Γιάννη μου, καλό πρωινό. Η Εκκλησία τιμά τον Άνθιμο, την Αριστεία, τον Αρχοντή, τον Πολύδωρο και τον Φίβο. Ανατολή του ήλιου 6 και 56 πρώτα λεπτά, Δύση του ήλιου 8 λεπτά πριν από τις 8 το απόγευμα. Και να πούμε ότι το 1401 μάλλον, πάμε πιο πριν, π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών, Αρταξιάρχης ο δεύτερος, νικά τον αδερφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρο στην μάχη στα Κούναξα. 1783 υπογράφει τη συνθήκη των Παρισιών μεταξύ της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Το 1958 με απόφαση της κυβέρνησης τότε του Κωνσταντίνου Καραμανλή η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την Ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τετιμπόιδες. Το 1974 ο Άνδρας Παπαδρέου ιδρύει το Μαλλένιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Και πάλι καλημέρες και χρόνια σας πολλά. Έστειλε και το μήνυμα το Γιάννης ενώτι μου έτσι εδώ, βεβαίως με νίκη και φυσικά έτσι το σήμα της νίκης. Πάνω απ' όλα. 1875, σαν σήμερα γεννιέται ο Πόρσε, αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων και φυσικά ιδρυτής φερόνιμης αυτοκινητομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού σκαραβαίου. 1926, σαν σήμερα γεννιέται η Ειρήνη Παπά, ενώ το 1947 γεννιέται ο Μάριο Ντράγκη, Ιταλός οικονομολόγος, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 1991 φεύγει τη ζωή ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλο-Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ το 1994 φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας. Και νομίζω ότι δεν το περιμένει, διότι είναι και άριστος χορευτής και ο Κολοκυθάς, καθώς βάφεται τώρα και για το Open μαζί με τον Μάνο Νιφλή. Καλημέρα και στους δύο. Κατερίνα Σαρέτη, και εσύ σίγουρα είσαι στη γενιά αυτή, αλλά πάνω απ' όλα θα χαρεί διότι είναι της γενιάς του και θα το χορεύανε στην Πάτρα εκεί. Ο Θεοδόσης Πάνου, καθώς έτσι είναι στο αυτοκίνητο, θα χορεύει τώρα, έτσι σαν σήμερα Θεοδόση Πάνου. We'll be right back.

τραγουδιών βρίσκεται το Γκρίζ 1978. Καλημέρες σε όλες και σε όλους και στον Τάκη από το Λαγωνίσιο που έχει τους πελάτες του, έχει τους ανθρώπους του, διότι φεύγουν σήμερα, επιστρέφουν στο Φίνιξ η οικογένεια του Τζον που έχει

Το πρωινό και όπως λέει ο λαός, λέει ο δολοφόνος γύρισε στον τόπο του εγκλήματος, ο Άρη Τσίπρα παραμυθατζή, λέει ο νεόφυτος. Ενώ ο Δημήτρης Παπουτσής, Νότι Παπαγιαννάκο, είναι 3 Σεπτέμβρη σήμερα, πασοκάρα μέρα, άκουσε και όλα αυτά από τον Αλέξη Τσίπρα και άρχισε να πακετάρει, γυρίζει Ελλάδα για να τρώει με 6 κουτάλια. Δημήτρη, άκουσε τα ξανά που θα βάλουμε τώρα τα βασικότερα από αυτά τα οποία είπε. Μήπως και σταματήσει το πακετάρισμα έτσι. Για λίγο ακόμα για περίμενα να δεις και τι έχει να γίνει. Δήμα την Καλυθέα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Η πολιτική, γνωρίζουμε ότι η πολιτική είναι η τέχνη λέει, του εφικτού, αλλά με τον Τσίπρα είναι η τέχνη του ανεφικτού στο τετράγωνο. Και εμείς οι μικρομεσαίοι θα υποστούμε το πρόγραμμα του Τσίπρα, κάτι που το έκανε παλιά. Καλημέρα Παναγιώτη Παπαπαναγιώτη από τη Νέα Υόρκη, από την Αστόρια. Καλημέρα, καλό πρωινό. Και καλημέρα, καλή δύναμη. Η Ευρώπη πρέπει να απογορεύσει, λέει ο Τάκης από το Λαγονίσι, πάντα μέσα σε όλα και φυσικά με το σχολείο του. Τα ρωσικά διαβατήρια να κυκλοφορούν στην Ευρώπη 2 μέρες περιθώριο. Και για εσάς, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό, καλό πρωινό. Πάμε στο 1983, όπως αν σήμερα φεύγει από τη ζωή ίσως μια από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς, κυρίως του θεάτρου αλλά και του κινηματογράφου. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Ελένη Λούκου, γνωστότερη φυσικά με το ψευδώνυμό της Έλλη Λαμπέτη.

0: Τσίκου, δυο καφενέδες. Θα ακούσουμε αυτό Χρήστο το μεσημέρι, προφανώς, και Νότσι Παπαδόπουλος, βεβαίως. Αλλά σίγουρα και θα ετοιμάσει και να κάνουν και μια Κάρμινα Μπουράνα, σίγουρα ο Χρήστος. Αλλά πάντα σταθερά και ο Γιάννης Κολοκυθάς και τρεις ώρες κιόλας. Θα φέρει εδώ και σημαίες, θα φέρει και τούρτες, θα φέρει και. Φέρει και Γιάννη μου και την ομπρέλα, ομπρέλα παραλία του Πασόκ. Εδώ μια χαρά, θυμάσαι που την είχε ο Τζουμάκας. Είχε και το λογότυπο του Τζουμάκας Πασόκ, ομπρέλα παραλία. Καλημέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Πάμε όμως στα σημαντικότερα, διότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Διεμήνυσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Αντιπρότυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Μαρία Τσιλινίκου, σε όλο αυτό το ρεπορτάζ, το οποίο έχουμε την κλιμάκωση της έντασης από πλευράς Τουρκίας.
1: Το γαϊτανάκι των προκλητικών και μπριστικών δηλώσεων έπιασε ξανά ο Ερντογάν, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά της Ελλάδας. Με απειλητικό ύφος, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τη ρητορική της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
2: Η Τουρκία δεν έχει βλέψει σε εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανένα να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Το να αγνοείς και να παραβιάζεις διεθνείς συνθήκες δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά. Κάνει ένα σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν.
1: Την τουρκική προκλητικότητα έθεσε στους Ευρωπαίους ομολόγους το Υπουργός Εξωτερικών στο περιθώριο της άτυπης συνόδου στην Ιρλανδία.
3: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία.
1: Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα διαβίβασε η Άγκυρα, με την οποία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ. Στο κείμενο αναφέρεται ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι οι πρωτοβουλίες της Αθήνας για τα θαλάσσια πάρκα και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό υλοποιούνται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
3: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από την βασική της θέση, ότι η διαφορά μας είναι μία. Οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι Τούρκοι λένε ότι υπάρχουν περισσότερα θέματα τα οποία είναι αλληλένδετα με το θέμα αυτό. Ποτέ δεν θα υπάρξει απόλυτη ηρεμία στις σχέσεις μας εάν δεν οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες μας.
1: Καθώς η Άγκυρα κινείται στη γραμμή της αυξανόμενης ένταση το τελευταίο διάστημα, η Αθήνα στέλνει σαφές μήνυμα πως δεν πρόκειται να ζητήσει την έγκριση της Τουρκίας για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
4: Θα το δούμε να γίνεται και στην πράξη, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας. Κανένα ζήτημα δηλαδή ερώτησης από την πλευρά είτε του αναδόχου, της εταιρείας δηλαδή, η οποία συνδράμει στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Άρα δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, δεν θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα.
1: Η Άγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά στην Ανατολική Μεσόγειο με παράνομη ναύτεξ. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά βρίσκεται πλέον νοτιοανατολικά του Καστελόριζου για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην περιοχή. Η Ελλάδα εξέδωσε αντιναύτεξ. Το τουρκικό ερευνητικό παρακολουθείται από μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος.
0: Είναι γνωστό, το λέει κατά επανάληψη ο Μανώλης Κωστίδης, ο ανταποκριτής μας, ο εργάτης του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης του Sky και της Καθημερινής. Είναι γνωστό λοιπόν ότι πολλές από τις ειδήσεις από τον κύριο Ερντογάν δίνονται και όταν ταξιδεύει. Όταν ταξιδεύει, όπως το κάνει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι λοιπόν, εχθές στο αεροσκάφος το οποίο επέβαινε και θα τον μετέφερε, έδωσε ειδήσεις ο κύριος Ερντογάν. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη.
5: Πρώτα απ' όλα, εδώ έχουμε μια κλιμάκωση. Γιατί είχαμε τις ανακοινώσεις των Υπουργείων Εξωτερικών της Τουρκίας για τα νησιά, αμφίσβησε την κυριαρχία τους. Είχαμε τα θαλάσσια πάρκα με προεδρικό διάταγμα του Ερντογάν. Είχαμε και την προειδοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Και έρχομαστε με τον. Έρχεται ο Ερντογάν και λέει: σταματήστε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτό που είπε ότι η ιστορία, δηλαδή το πάει στο παρελθόν, να δείτε τι κάναμε στο παρελθόν. Επίσης, κάτι το οποίο είπε πολύ σε σχέση με το παρελθόν πιο διπλωματικά, αλλά ήταν ξεκάθαρα, όταν λέει Από το ΚΑΣ, αν υψώσουμε τη φωνή μας, μπορεί να ακουστεί απέναντι. Απέναντι το Καστελόριζο. Εκεί κήρυξε τα θαλάσσια πάρκα και θυμηθήκαμε μια δήλωση του πρώην Υπουργού Άμυνας που έλεγε μπορούμε να κολυμπήσουμε στο Καστελόριζο. Ουσιαστικά, η δήλωση του Ερντογάν θυμίζει δηλώσεις πάλι του Τούρκου Προέδρου πριν τη διακήρυξη των Αθηνών. Μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά, θα εκτοξεύσουμε τον ταϊφούν στην Αθήνα, αλλά σε πιο light εκδοχή.
6: Και Μανώλη, είχε χρόνο να μαλακώσει, να διορθώσει κάποιες εκφράσεις. Επέλεξε όμως να το κάνει και το έκανε χωρίς να μπουν αυτά τα φίλτρα.
5: Ναι, διότι έγιναν στο αεροσκάφος, οι συνεργάτες του πάντα απομαγνητοφώνουν τις δηλώσεις του και τις διανέμουν στον τύπο. Έμειναν όπως τις είπε ο ίδιος. Τώρα γιατί το κάνει αυτό ο Ερντογάν, γιατί το κάνει αυτό η Τουρκία? Διότι θεωρούν τη συνεργασία με το Ισραήλ ζωτικής σημασίας απειλή για την Τουρκία, δηλαδή η θεωρία της περικύκλωσης, η ασπίδα του Αχιλέα με την εγκατάσταση των ραντάρ και των οπλικών συστημάτων στα ελληνικά νησιά, γι' αυτό και προειδοποιεί ο Ερντογάν, και υπάρχει ένα επιπλέον κρίσιμο ζήτημα για την Τουρκία. Το καλώδιο, το αναφέρεται στο ρεπορτάζ, εκεί να δούμε πώς θα αντιδράσει, τα θαλάσσια πάρκα και ό,τι κάνει η Ελλάδα, και βεβαίως από εκεί πέρα όταν θα αρχίσει να αναπτύσσεται η ασπίδα του Αχιλέα τους επόμενους 35 μήνες σε όλη την επικράτηση της Ελλάδος, πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Δεν είμαστε αισιόδοξοι, εκτός αν αλλάξουν τα δεδομένα σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο.
6: Εδώ είμαστε, θα τα παρακολουθούμε από τη συνάντηση τώρα, Μανώλη, με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Τούρκος πρόεδρος, που είχε ένα ρωτιόμασταν χθες εδώ στο Δελτίο, αν συζητήθηκε το θέμα των S-400, σοφότεροι δεν γίναμε, μάθαμε όμως σίγουρα ότι συζητήθηκε το θέμα των F-35.
5: Θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου. Λίγο καταλάβαμε τι συζήτησαν, ότι ήταν και S-400. Για ποιο λόγο? Ρώτησαν στον Ερντογάν, συζήτησα το θέμα των S-400 και λέει, συζητήσαμε κάθε θέμα της διμερούς μας ατζέντας με τον κύριο Πούτιν. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω όσα χρόνια παρακολουθώ τον Ερντογάν είναι και S-400. Το ύφος φαίνεται. Και γιατί μετά λέει, όπως γνωρίζετε, η Τουρκία ήταν ένας από τους εταίρους των F-35. Οι συζητήσεις μας σχετικά με την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα αυτό συνεχίζονται. Πιστεύουμε ότι αυτό το ζήτημα θα ξεπεραστεί μόλις ολοκληρώσουν οι διαδικασίες στην Αμερική. Άρα, ρωτάνε τον S-400 Πούτιν. Τα είπαμε όλα. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε σε λίγες εβδομάδες, αν έχουν καταλήξει κάπου.
0: Την ίδια ώρα και με αυτήν την ρητορική ένταση που επιλέγει η Τουρκία, είχαμε χθες και την αποκάλυψη στην εφημερίδα Τα Νέα ότι υπήρξε παρουσία, βρέθηκε εδώ λοιπόν επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ο κύριος Καλίν. Περισσότερα από το ρεπορτάζ αυτό και με δικές προφορίες είχε και έδωσε σε εμάς και σε εσάς ο Γιάννης Ουλιώτης.
7: Η επίσκεψη του επικεφαλής της ΜΜΤ έγινε την περασμένη Παρασκευή και δημοσιοποιήθηκε σήμερα από την εφημερίδα Τα Νέα. Κατά την παραμονή της στην Αθήνα, ο Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του, διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλήδο Μύρη, με τον οποίο διατηρεί καλή σχέση και επικοινωνία. Να πούμε εδώ ότι η επίσκεψη είχε αρχικά ένα ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθότι ο κύριος Δεμίρης είχε σε προγενέστερο χρόνο ταξιδέψει στην Άγκυρα και συναντηθεί εκεί με τον Τούρκο ομολογό του. Λεπτομέρειες τώρα για το τι συζήτησαν οι δύο αξιωματούχοι δεν έγιναν γνωστές ούτε από την ελληνική ούτε όμως και από την τουρκική πλευρά. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι με τους οποίους επικοινωνήσαμε μας είπαν ότι στην ατζέντα βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τη Συρία, τη Λαϊβύη, η ένταση στις σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ και ούτω καθεξής, και όχι θέματα όπως παραδείγματος χάρη η παρουσία των μελών του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Αυτό όμως που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι παρότι η επίσκεψη του κυρίου Καλίν γίνεται σε μια στιγμή που καταγράφεται σημαντική κλιμάκωση σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον και μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αρμόδιοι αξιωματούχοι με τους οποίους μιλήσαμε θέλησαν να επικοινωνήσουν το μήνυμα ότι ο επικεφαλής της ΜΜΤ δεν μετέφερε κάποιο τουρκικό τελεσίγραφο, αλλά περισσότερο μια διάθεση να διατηρηθούν τα λεγόμενα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, ανεξάρτητα από την ομολογουμένως δύσκολη συγκυρία στην ευρύτερη περιοχή και ενδεχομένως κάποιες επιθετικές δημόσιες δηλώσεις από τουρκικής πλευράς.
0: Σωτήρη, καλημέρα, καλό πρωινό. Λέει να υπενθυμίσουμε στον κύριο Ερντογάν ότι σύμφωνα με τη συνθήκη τη Λοζάνη, τα νησιά Ήμβρος και Θένεδος πρέπει να έχουν αστυνομικού με ελληνική καταγωγή. Καλημέρα, Σωτήρη μου, καλό, καλό πρωινό. Καλημέρα επίση στην κυρία Δέσμη από τα Κατοπατήσια, στην κυρία Αφροδίτη από τα Βρλίσια, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, στροφή από τη Σπάρτη, Ελενέ από την Καβάλα, Στέφανο από το Γέλακα, Μαρία Μαμά Χρήστα από το Χαλάνδρη. Καλημέρα από το Χαλάνδρη. Καλημέρα, καλό πρωινό. Έτσι νότιμο, πώ αλλιώ. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, εκεί Ήδρας, οδός Ήδρας. Καλημέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό, καλό πρωινό. Στην κυρία Αφροδίτη μας, την κυρία Ρούλα μας από το Πορτοράφτη και όχι μόνο. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλό, καλό πρωινό. Και τώρα περνάμε στο ρεπορτάζ για να βοηθήσουμε Νότι Παπαγιαννάκο, τον αγαπημένο φίλο εδώ που μας τηλεφωνεί από την Καγκούρο χώρα και μας δίνει τα δικά του μηνύματα, στον Δημήτρη Παπουτσί. Μήπως να σταματήσει το πακετάρισμα, να το ξανασκεφτεί. Μήπως, ρε παιδάκι μου, λέει, έχουμε δώσει κανένα τράτο ακόμα να το σκεφτεί καλύτερα, να τα ακούσει καλύτερα και μήπως πει άστο καλύτερα. Διότι το οικονομικό του πρόγραμμα παρουσίασε χθες στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Το συνολικό κόστος για τετραετία υπολογίζεται σε 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα ο κύριος Τσίπρας μίλησε για πολλά. Πάμε να ακούσουμε το πρωτοχητικό.
8: Και έρχομαι τώρα στο μεγάλο στοίχημα, να ξαναδώσουμε αξία στην εργασία. Γιατί δεν αρκεί να αυξάνονται οι μισθοί ονομαστικά στο τέλος του μήνα. Σήμερα η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι' αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Η πρόσβαση στη θεραπεία γίνεται δικαίωμα. Πάβει να είναι δοκιμασία οικονομικής αντοχής. Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει εσύ χωρίς τους ανθρώπους. Και αν θέλετε, είναι η ελάχιστη ανταπόδοση σε εκείνους που κράτησαν όρθια τα δημόσια νοσοκομεία στην πανδημία. Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς. Με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους. Με πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών και με ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας τους. Με την κατάργηση του τιμωρητικού νόμου Κεραμαίος και εισαγωγή ουσιαστικής ολιστικής αξιολόγησης που στηρίζει τον εκπαιδευτικό και βελτιώνει το σχολείο.
0: Επίσης μίλησε νότα μου και για κατάργηση πανελλαδικών. Τα παιδιά σου, τα αγόρια σου με πανελλαδικές περάσανε αυτά. Ίσως το μοναδικό σύστημα αδιάβλητο στη χώρα μας, το οποίο δεν ενέχει και δεν έχει αμφισβητηθεί ποτέ. Όλα αυτά βεβαίως τα βάζω έτσι για τροφή, για σκέψη. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στο παραγωγικό πλάνο, αλλά και γερίως στις αλλαγές σε επίπεδο φορολογίας για την ανασυγκρότηση του οικονομικού μοντέλου της χώρας, με βασικές προτάσεις στην πατριωτική εισφορά, η οποία θα αφορά το ισχυρότερο 1% του πληθυσμού, όπως χαρακτηριστικά είπε, στην κατάργηση του τέλους επιδεύματος και της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, με παράλληλη μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα, καθώς και το διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, στοχεύοντας και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού. Πάμε να τον ακούσουμε.
8: Φορολογική δικαιοσύνη δεν σημαίνει τιμωρία της επιχειρηματικότητας, σημαίνει δίκαιοι κανόνες και δίκαια βάρη. Γι' αυτό και προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνης. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας. Είναι όρος κοινωνικής συνοχής, είναι πράξη ευθύνης, είναι πατριωτικών μας καθήκων.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας επίσης ανέλησε το πλάνο του και για τους δανειολήπτες, θεσπίζοντας το μέτρο της δεύτερης ευκαιρίας, το οποίο αγγίζει και τους εγγυητές των δανείων.
8: Δίνουμε λοιπόν πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες ή σε εγγυητές που έχασαν περιουσία για δάνεια που δόθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Ανακτούν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ώστε να μπορούν ξανά να ενταχθούν στην οικονομική ζωή, να εργαστούν, να επιχειρήσουν, να σταθούν στα πόδια τους. Όσοι δε κατάφεραν υπερβάλλοντας δυνάμεις να είναι συνεπείς μέσα από ρυθμίσεις, διαγράφονται από τον Τηρεσία.
0: Παράλληλα, παρουσίασε την αλλαγή στον τρόπο φορολόγηση, θυσπίζοντα την προοδευτική φορολογία σε εισοδήματα των μερισμάτων, την αυξημένη φορολόγηση των ακινήτων νομικών προσώπων που μένουν κλειστά, την επαρκέστερη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών του μεγάλου πλούτου.
8: Και έρχομαι τώρα στο άλλο σκέλος της δικαιότερης φορολόγησης, γιατί ξέρετε το ένα δεν στέκεται χωρίς το άλλο. Θεσμοθετούμε λοιπόν προοδευτική κλίμακα στη φορολόγηση των μερισμάτων. Θεσμοθετούμε επίσης αυξημένη φορολόγηση των ακινήτων νομικών προσώπων που μένουν κλειστά ως τοποθέτηση. Προχωράμε σε επαρκέστερη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων και καταργούμε τις προκλητικές φοροαπαλλαγές του μεγάλου πλούτου που θέσπισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η φορολογική δικαιοσύνη, ξέρετε, δεν μπορεί να σταματά στο κατόφλι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που σήμερα δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο παρότι μοιράζουν δισεκατομμύρια κέρδη μέσω μερισμάτων στους μετόχους τους. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανακεφαλαιοποιήθηκε με δημόσιο χρήμα. Ο ελληνικός λαός το πλήρωσε με μειώσεις μισθών και συντάξεων, με φτωχοποίηση, με παιδιά που έφυγαν στο εξωτερικό.
0: Ο κύριος Τσίπρας υπό της βάθος πενταετίας, αγαπητέ Νότι, πέντε υπουργεία θα μετακινηθούν εκτός της Αττικής. Εδώ κάναμε πόσα χρόνια και απεργίες, θυμάσαι Νότι μου, να μεταφερθεί το Υπουργείο Παιδείας από τη Μητροπόλεως, όπου εκεί οι δημοσιοπάλληλοι στα καλά χρόνια, στα παχιά χρόνια και Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, είχαν και τα ψώνια τους και δίπλα εκεί στο κέντρο, και να πάνε στο Μαρούσι, εκεί που είναι τώρα, ή εδώ να έρθουν στο Υπουργείο εδώ στον Πειραιά, η μετακίνηση όλων αυτών. Έτσι λοιπόν ο κύριος Τσίπρας προτείνει λοιπόν ότι θα μετακινήσει το Υπουργείο Βιομηχανίας στην Θεσσαλονίκη, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Λάρισα, το Υπουργείο Τουρισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης, το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής στην Λέσβο και το Ψηφιακής Πολιτικής στην Κοζάνη. Όλα αυτά λοιπόν έτσι από τις προτάσεις του κυρίου Άλεξη Τσίπρα. Τέλος, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κρυθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως αυτή η αυταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
8: Νομίζω ότι 7 χρόνια είναι αρκετά για να κρυθεί μια κυβέρνηση. Και η συγκεκριμένη είχε 7 χρόνια αυτοδυναμίας, είχε άπλετο χρόνο, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως η επταετία αυτή ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ζούμε καλύτερα σήμερα, άραγε 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ζούμε καλύτερα σήμερα από ό,τι ζούσαμε το 2019. Η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι καθαρή. Δεν ζούμε καλύτερα σήμερα. Για τους περισσότερους και τις περισσότερες η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια.
0: Τα μέτρα που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για το όριο των δημοσιονομικών δαπανών, παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περιόδου, με τα μέτρα λιτώντας το αχρίαστο τρίτου μνημονίου, την υπερφορολόγηση και εξόντωση τόσο της μεσαίας τάξης όσο και των οικονομικά αδύναμων, σχολίαζαν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών μετά την παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Ο Άλεξ Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να διεκδικήσει την εξουσία, εξαπατώντας τον σχολιάζει σε ανακοίνωση το Πασόκ. Πάμε στα τη ΔΕΘ τώρα. Του βασικού άξονε του οικονομικού προγράμματο, λοιπόν, είπαμε ότι παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Από την άλλη, από το επιτελείο του ισχυρίζονται ότι θα είναι κοστολογημένα και έτσι τα παρουσίασε. Πρώτα βρίσκουμε τα χρήματα και μετά δίνουμε, λέει η κυβέρνηση, ενώ από το ΠΑΖΟΚ στέκονται στι τιμέ του ρεύματο, του μεγαλύτερου παρόχου, βλέπουν πολιτική κίνηση και με αναφορά στην προσέγγιση τη πρώτη κατοικία, καταγγέλνουν εξαπάτηση των πολιτών. Ρεπορτάζ Γιάννη Καντέλη.
9: Για συνέχιση των μεγάλων έργων και την επόμενη τετραετία υποσχόμενο άλμα ανάπτυξη, μίλησε ο κ. Μητσοτάκη στην εκδήλωση για την υπογραφή τη σύμβαση για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο.
10: Για μα η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξη, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στι επενδύσει. δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε.
9: Στόχος της κυβέρνησης είναι το πλεόνασμα της οικονομίας να φτάσει όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες.
4: Αλλά ένας συνταξιούχος που παίρνει 1.200 ή 1.500 ή λίγο παραπάνω σύνταξη δεν είναι πλούσιος. Άρα για εμένα περισσότερο σημαντικό από την μονιμοποίηση που μόνιμα είναι τα μέτρα είναι η διεύρυνση των δικαιούχων.
11: Χτυπάμε την πόρτα του τετραψήφιου μεγέθους ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό. Άρα δεν θα πω αργά ή γρήγορα. Νομίζω ότι είναι άντε πόρτας μια τέτοια εξέλιξη.
9: Νέα μειωτή ένταση συνεχίζεται η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ για την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος.
4: Το ΠΑΣΟΚ πήγε σε μια λογική του δεν πληρώνω. Και το κυριότερο, το ΠΑΣΟΚ είπε την προηγούμενη εβδομάδα στους συνεπείς ή σε εκείνους που ρυθμίζουν και πληρώνουν. Ναι. Και δεν αναφέρουμε μόνο στα δάνεια, αναφέρουμε και σε αυτούς που πληρώνουν φόρους ασφαλείς ότι είναι κορόιδα.
9: Κύριε Μαρινάκη, εσείς κορόιδα θεωρείτε τους Έλληνες πολίτες. Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγειά των κορόιδων μαζί με τα funds και τους services, των οποίων τα συμφέροντα υπηρετείτε και προωθείτε. Δυστυχώς για εσάς, το πάρτι σας τελειώνει.
12: Ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τους ασθενέστερους αναμένεται να παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
13: Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα έχει καμία φορολογική επιβάρυνση στην κατηγορία των μικρών, των ασθενέστερων και των μικρομεσαίων. Εκεί που θα πέσει ξύλο θα είναι στα φαινόμενα διαφθοράς.
14: Στα κοστολογημένα προγράμματά σας δεν χωράνε ούτε τα πραγματικά μέτρα ανακούφισης του λαού από τα κύματα της ακρίβειας. Η φιλολαϊκή πολιτική δεν θέλει τροχονόμους στην εσωκέτεια. Θέλει μια κυβέρνηση της ελληνικής λύσης.
1: Η κυβέρνηση αρνείται επίμονα να αγγίξει τους έμεσους φόρους που επιβαρύνουν δυσανάλογα τα λαϊκά και μεσαία εισοδήματα.
9: Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ του Σαββάτου.
0: Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Δεν είπε για κάποιο υπουργείο στη Μαλακάσα, αλλά προτείνω να περάσουμε το υφυπουργείο το οποίο έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό, μια που έχουμε και το φεστιβάλ στη Μαλακάσα κάθε χρόνο. Είπαμε, βιομηχανία στη Θεσσαλονίκη, το αγροτική ανάπτυξη στη Λάρισα, το τουρισμό στα πάει στο Ηράκλειο τη Κρήτη, το νησιωτική πολιτική στη Λέσβο και το ψηφιακή πολιτική στην Κοζάνη. Αυτά είπε ο κύριο Τσίπρα. Παρακαλώ, δεν πολύ λογά.
15: Δεν θα έχει όμω και κάτι στην Αθήνα το χάδι υπουργείο.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
15: Θυμίζω ότι το Αιγαίου έχει γραφεία και στην Αθήνα. Σωστά. Αλλά έχει και γραφεία.
0: Βεβαίως.
15: Ναι. Άρα τι να κάνουμε, κάνουμε βιογραφία.
0: Εγώ θύμισα στους ακροατές και το θυμίσαν και οι ίδιοι ότι το πόλεμο και τις απεργίες που κάνουν πάλι του Υπουργείου Παιδείας να φύγουν από τη Μητροπόλη και πήγαν εκεί. Διότι είχαμε τα φασολάκια δίπλα, ήταν οι λαϊκές, ήταν η αγορά στο Σύνταγμα. Όλα αυτά. Γιατί στα καλά χρόνια τα οποία όλοι δουλεύαμε ήταν μια χαρά εκεί γύρω-γύρω από το Σύνταγμα. Στο κέντρο. Καλημέρα, Βασίλη. Καλό πρωινό. Σωτήρης Κράβαρης από τον Πέμπτο. Καλημέρα, τα λέμε σε λίγο. Ο Γιώργος Φέλτς Πολογάς δεν μη και δεν παρέμβει. Στοιχημάτισα λάθος, διότι θα σε ενώτιμο, θα σηκωθείς όρθιος, θα υποβάλεις τα σέβης, ο 2-3 του Σεπτέμβρη σήμερα. Το βράδυ είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 8. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Ο Γιώργος Ψάλτης έχει τον κύριο Ρίζο για.
16: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Της Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ιεραπετρίτης, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Ιεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ, επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Τούρκος Πρόεδρος. Θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας ότι 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Επισήμανε επίσης πως για τους περισσότερους η ζωή είναι πιο δύσκολη από ότι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πώς εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, σχολιάζει το Πασόκ. Ανακοίνωσή του. Συναγερμός σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών χθες το απόγευμα μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης, σύμφωνα με τους τοπικούς αξιωματούχους. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και πλέον βρίσκονται στο σημείο 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο και στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. 2 άτομα συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για 2 Έλληνες, 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στον Ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας τους είχε κρίνει προφυλακιστέους για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς αντιμετωπίζουν τα συστήματα εράμινας του Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά τις χθεσινές ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πάρα πολύ καιρό. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει ένα πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση χθες βράδυ και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε, ανέφερε. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής που έπληξε πολυόροφη πολυκατοικία στην πόλη της Οδυσσού, σύμφωνα με τον στρατιωτικό περιφερειάρχη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για εκρήξεις στο Κίεβο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίνου Ναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της πράσινης ΠΑΕ, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκόφ Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο. Κυριακό γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Θα τα ακούσουμε πολλές φορές το τραγούδι αυτό, υποψιάζομαι, στην πορεία του προγράμματος του Sky 100,3, για να κάνει ο καθένας, ξέρω εγώ, τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό, οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να θυμηθεί. Γιατί διαβάζω σήμερα διάφορα πράγματα σε εφημερίδες για τις γενιές του 74 που τότε τέλος πάντων ή συμπαρατάχθηκαν, όπως χρησιμοποιείται το ρήμα αυτό εκεί με το Πασόκ, ή ξέρω εγώ, ήταν σε άλλα στρατόπεδα. Αλλά ξαναλέω, σκεφτόμενος και αναλογιζόμενος πλέον στα 60, σχεδόν στα 60 ομιλών, αγαπητέ Νότι, λοιπόν, περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα ανακλές. Διότι μετά αυτά που μάθαμε, άσε τα τότε δεν τα θυμόμαστε και πολύ πολύ το 74, αλλά τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν το 81 και μετά το 81, το 85, σαν τις εκλογές, και το 89 και το 93 και το 96 και γενικώς μέχρι σήμερα και αυτά που περάσαμε, ενδεχομένως οριοθετούν τα πράγματα. Αλλά ξαναλέω, αυτά είναι ιστορία. Έτσι, ιστορία. Ο καθένας τα έζησε διαφορετικά, είτε τέλος πάντων στην οικογένειά του όταν ήταν μικρός, είτε με άλλο τρόπο συμμετέχοντας στην διαδικασία αυτή, γιατί διαβάζω διάφορα πράγματα, αλλά και θυμάμαι και διάφορα πράγματα τα οποία, ξαναλέω, και εγώ τα βίωσα και εσείς ενδεχομένως τα βιώσατε, είτε θετικά είτε αρνητικά, δεν έχει καμία σημασία. Ήταν όμως εκείνης της εποχής, της εποχής του 74, με την κλασική φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει εκεί στο ξενοδοχείο την διακήρυξη του Πασόκ, και πίσω να φαίνεται ο συγχωρεμένος ο Καραλαμπόπουλος, αλλά και άλλα στελέχη του Πασόκ, λοιπόν, τα οποία έπαιξαν το δικό τους ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου. Έτσι, θα πει κάποιος, κομβική ημερομηνία σήμερα. Προφανώς, κομβική ημερομηνία για ένα κομμάτι του κόσμου, το οποίο, ξαναλέω, είτε βρέθηκε κοντά, είτε βρέθηκε απέναντι σε ένα κόμμα που συνεχίζει να ζει και σήμερα με άλλα δεδομένα, πολύ διαφορετικά. Τέλος πάντων, μου λέγε ένας συνάδελφος, αλλά δεν πρέπει να πω το όνομά του, κάτι λέγαμε το πρωί για με αφορμή και τα, θα σας πω τώρα κάποια πράγματα και από αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, και λέγαμε, έβαλε το Πασόκ μια ανακοίνωση που λέει 80% λέει αυτό που είπε, λέει, ο Τσίπρας εχθές είναι δικά μας, λέει το Πασόκ. Άρα λέω, του λέω του συνάδελφου, του λέω, άρα τι κάνεις εσύ, πας στο Πασόκ ή πας στο Τσίπρα? Μου λέει, εκεί μου λέει που δεν χρειάζεται, λέει, από κάτω να υπάρχουν υπότιτλοι εξήγησης αυτών που λέει κάποιος. Άιντε τώρα να βρεις και να εξηγήσεις πράγματα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Με ψυχραιμία και σήμερα θα περπατήσουμε. Νομίζω ότι αν έπρεπε να βάλω ένα τίτλο γενικό πάνω-πάνω στην εκπομπή, θεωρητικά, θα είναι Ράψτε τσέπες. Διότι έρχεται η ώρα, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο τώρα, δεν είναι μόνο μια απλή ΔΕΘ. Έρχεται η ώρα των εκλογών, άρα θα ακούσουμε πολλά. Ήδη ξεκινήσαμε χθες με τον Αλέξη Τσίπρα. Σάββατο βράδυ στις 8 είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού. Κυριακή το μεσημέρι στις 12 είναι η συνέντευξη τύπου. Να σας ενημερώσω κιόλας ότι εκτάκτως την Κυριακή θα κάνουμε παρέα 3 με 5 το μεσημέρι, μετά το τέλος της συνέντευξης του Πρωθυπουργού, για να μιλήσουμε με παραγωγικούς φορείς, που λέω κι εγώ, για τις αντιδράσεις στη βάση των τοποθετήσεων και των ανακοινώσεων που θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία για να έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις αυτού του θέματος, του ζητήματος που προφανώς μας αφορά όλους. Η οικονομία, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, αφορά τους πάντες. Όταν εννοώ τους πάντες, το εννοώ. 39 ευρώ, λέει, για να πούμε και 2-3 νούμερα τώρα, όχι πολλά για να σας ζαλίσω, 39 ευρώ είναι το όφελος σύμφωνα με την Εθνική Αρχή για την Ακρίβεια αν αγοράζετε μόνο τα

0: προϊόντα, τα 1760, 1800 προϊόντα, τα οποία είναι με καλύτερες τιμές. Αυτό, ξαναλέω, είναι καταγραφή της ανεξάρτητης αρχής, αν αγοράζετε μόνο αυτά τα προϊόντα τα οποία έχουν εκπτώσεις. Ωραία. Όμως, για να σας πω και καλά δύο διαφορετικά νούμερα. Θα το κουβεντιάσουμε σήμερα αργότερα με τους φίλους μας τους αρτοποιούς. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε μαζί τους. Οι αρτοποιοί, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλο τις αυξήσεις που καταγράφονται στην ενέργεια, στα καύσιμα, και πάνε σε αύξηση των προϊόντων και του ψωμιού. Άρα, να μανιμάνει μια ανάποδη κίνηση η οποία έρχεται με αφορμή το κλίμα και τα του ζητήματος που έχει να κάνει με, με τον πληθωρισμό. Έτσι. Και επίσης, να σας πω και ακόμα δύο στοιχεία. Όχι πολλά-πολλά, όχι πολλά-πολλά, αλλά δύο στοιχεία, διότι βλέπω μια έρευνα του ILK, ήρθε στα χέρια μου, ότι οι τιμές, λέει, στα σούπερ μάρκετ κατέγραψα, λέει, τον Αύγουστο μείωση 0,15% σε ετήσια βάση. Θα μου πείτε, σιγά τα ωάρε ψάλτη, μπορεί και να μην έχετε άδικο. 0,15%, έτσι. Λοιπόν, μειώσεις, ακούστε. Φρούτα και λαχανικά 7,6% κάτω. Τροφές και είδη για κατοικίδια. Λέτε, να φάμε γατοτροφή ή να φάω τη σκυλοτροφή του Άρη, 2,32%. Οι νοπές και οι κατεψυγμένες ζύμες κάτω 1,93%. Τα αλκοολούχα ποτά, πόσο αλκοόλ να πιούμε άραγε, 1,63%. Και τα φρέσκα, λέει, ψάρια και θαλασσινά, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία του ILK, ξαναλέω, δεν δικά μου, 1% κάτω. Και τα φρέσκα κρέατα ουσιαστικά έμειναν, λέει, ακίνητα. Δεν έχουν πάρει τόσο πολύ, έχουν γίνει αγελάδες. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις, γιατί είχαμε και ανατιμήσεις σύμφωνα με την έρευνα του ILK, είναι ορεκτικά, αλίπαστα και λοιπά σερβιριζόμενα είδη 3,42% πάνω. Αλαντικά 3% πάνω. Μπισκότα και σοκολάτες, πόσα μπισκότα και σοκολάτες να φάμε, 2,63% πάνω. Ξηρή καρπή 2,62%. Νερά αναψυκτικά χυμή 2,55%. Φτάνουν τα νούμερα, ψάλι μαζάλι σας. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Ήρθε να πάρω τώρα να πω και μια κουβέντα τώρα κάτι, γιατί θα τα πούμε και λίγο με τις προτάσεις που έφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή η πατριωτική εισφορά έχει πολύ πλάκα. Έψαχνα να βρω, να ξέρετε, τα της πατριωτικής εισφοράς. Θα μου πεις, τι είναι η πατριωτική εισφορά, ψάλτη. Μην βιάζεστε. Επειδή παρακολούθησα χθες τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα, η αλήθεια ήταν προγραμματισμένη 8, ξεκίνησε αργότερα. Είναι λίγο πασόκι η ώρα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Για τον Έλφια δεν άκουσα κάτι. Α, θα μου πεις, γιατί να ακούσεις, ψάλτη. Συγγνώμη, για τον Έλφια που ακουμπάει το σχεδόν 85% των Ελλήνων πολιτών και πληρώνουν 12 μήνες το χρόνο, κάθε μήνα, βρέξει γιονίσει, καλοκαίρι, χειμώνα, άνοιξη, φθινόπωρο, δεν άκουσα κάτι. Λοιπόν, εμένα, να σας πω την αλήθεια, αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλλά αυτή η πατριωτική εισφορά είναι πολύ ωραία. Μ' άρεσε. Καταρχήν να σας πω ότι σύμφωνα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όλα όσα τα μέτρα ανακοίνωσης, τα οποία έχουν ενδιαφέρον κάποια από αυτά, και να τα πούμε, έτσι, δεν είναι... Είναι 7,5 δις, λέει, χοντρά. Η κυβέρνηση χθες έβγαλε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, λέει, 13 δις. Άρα, για να μην αρχίσουμε να παίζουμε τώρα την κολοκυθιά, πόσα δις, γι' αυτό σας είπα, αγοράψτε τσέπες, τιμάστε. Τέλος πάντων, αδέρφη της ώρας, ήθελα να πω κάτι για τα ράσα που έχουν μεγάλες τσέπες. Μην γελάς, Νότι. Αλλά δεν της ώρας. Λοιπόν, θα μου πει άσχετο τώρα με το άλλο. Λοιπόν, να σας πω. Γι' αυτό, λοιπόν, ξαναλέω, θα πρέπει δίπλα σε κάθε μέτρο που μπορεί να ανακοινώσει και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση σημερινή και ο Αλέξης Τσίπρας και τα υπόλοιπα κόμματα, να υπάρχουν δίπλα νούμερα, τα οποία νούμερα να τα αξιολογήσει μια ανεξάρτητη επιτροπή για να τσεκάρουμε τι ισχύει, διότι καλός ο εντυπωσιασμός, καλύτερη η πραγματικότητα, διότι εκεί θέλω να καταλήξω, στο συμπέρασμα, ακόμα πληρώνουμε την κρίση που έχουμε περάσει. Δεν έχουμε τελειώσει με την κρίση. Και για να μην ξαναδούμε τα ίδια πάλι, Αν όχι εμείς, γιατί εμείς θα αποχαιρετήσουμε το μάτιο τούτο. Ο Σονούπο που λέει ο λόγος, μη γελάς Νότι. Η επόμενη γενιά ή οι επόμενες γενιές να μην ξαναδούν το ίδιο έργο θεάτες. Λοιπόν, για να πάμε λίγο. Θυμάστε, δεν μπορεί να θυμάστε, που είχε ακουστεί στο παρελθόν τα 1500 αφημί που είχαν τα πιο πολλά λεφτά. 1500 αφημί, αυτά είναι, 1500 αφημί, ξαναλέω. Και τι φόρος, γιατί άκουσα χθες τον πρώην πρωθυπουργό να λέει ότι, πώς τον είπε αυτή την καταπληκτική ατάκα, την πατριωτική σφορά, 1% στο ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. 1 στο 1, δηλαδή 1 ευρώ για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας. Άλλο είναι αυτό, τέλος πάντων. 1% στο 1%, δηλαδή η κρέμ de la κρέμ των πλουσίων θα δώσουν το 1% της περιουσίας τους. Σωστά, σωστά. Είναι όμως αυτό το 1% των πλουσίων περασμένα όλα στην περιουσία τους και φορολογούνται εδώ στην Ελλάδα? Ή φαίνεται ότι είναι μέτοχοι ή συμμέτοχοι ή ανήκουν στο 1%, λέω εγώ τώρα. Πάμε πάλι πίσω. Θυμάμαι λοιπόν παλιότερα, γιατί εμείς μπορεί να μην θυμόμαστε τι φάγαμε χθες, αλλά έχουμε μνήμη ελέφαντα δυστυχώς, τα 1500 αφημί που είχαν περιουσία πάνω από 900.000 ευρώ. 1500 αφημί. Άρα δηλαδή το 1% στο 1% πόσα λεφτά βγαίνουν. Να τα υπολογίσουμε. Θυμάμαι επίσης τη φορολόγηση αυτών που είχαν σκάφη και κότερα. Τα θυμάστε? Θυμάμαι επίσης και αυτοί που είχαν τις πισίνες. Τις θυμάσαι ότι τις πισίνες? Τις θυμάται ότι τις πισίνες? Τις οποίες τις ψάχναμε, θυμάμαι, επί Γιώργου Παπαδρέου δορυφορικά. Τις βλέπαμε από πάνω τσακ και ρωτάγαμε, πήγαινε υπηρεσία και λέγε, είναι δηλωμένη πισίνα. Ε? Λοιπόν, και τώρα φτάσαμε και θα δούμε υπό ποια κριτήρια ορίζεται αυτό το 1%. Θα μου πεις γιατί ψάλτε αυτό. Διότι σύμφωνα, ξαναλέω, με τις ανακοινώσεις και τις διαρροές που υπήρχαν νωρίτερα πριν τις ανακοινώσεις των μέτρων, αυτό έχει ένα κόστος και θα υπάρχει προφανώς μια καινούργια φορολόγηση για να βγουν τα λεφτά του προγράμματος σε βάθος τετραετίας, συν τα χρήματα τα οποία θα προκύπτουν από την γενικότερη φορολόγηση που θα υπάρχει στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Κατώτατος μισθός 1000 ευρώ, είπε ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στο 27. Και αν η κυβέρνηση το φέρει το χιλιάρικο νωρίτερα, λέω εγώ τώρα. Μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Εδώ καλό είναι να ρωτήσουμε και την άλλη πλευρά, δηλαδή την πλευρά των επιχειρήσεων, όχι των μεγάλων επιχειρήσεων, του ΣΕΒ ας πούμε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε? Γιατί θα έρθουν και μειώσεις, ας πούμε, λέω εγώ, των εισφορών. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Μείωση στο 6% του ΦΠΑ για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό, να σας πω την αλήθεια. Η κυβέρνηση λέει τα δικά της ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ δεν θα περάσει. Τι κόστος θα έχει αυτό το 6%, αλήθεια. Μείωση μεσοσταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωραίο. Δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες. Θυμίζω, 500 ευρώ κατά μέσο όρο αύξηση στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών. 300 ευρώ αρχικά αύξηση ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς των εκπαιδευτικών. Πρόγραμμα ανέγερσης 50.000 νέων κοινωνικών κατοικιών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο σε κάθε φοιτητή περιφερειακού νοσοκομείου, όχι νοσοκομείου ρε, πανεπιστημίου, που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του. Και κατάργηση των πανελλαδικών. Νότι, τέρμα οι κανανάδικες. Θα υπάρξει, λέει, ένα άλλο σύστημα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Να δούμε τώρα αυτό πώς θα είναι, ποιο θα είναι, τι θα περιλαμβάνει, τι δεν θα είναι κλπ. Αλλά δεν θα υπάρχουν, λέει, πανελλαδικές. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές για τα 7,39 δισεκατομμύρια που είναι το πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε. Και βεβαίως τώρα θα δούμε, να ξέρετε ότι όλο το βράδυ τα κομματικά επιτελεία όλα τα κομματικά επιτελεία, αλλά κυρίως της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί θα μου πεις τον δύο αυτόν, διότι από σήμερα ξεκινάει το ξεσκόνισμα. Ξαναλέω, το Υπουργείο Οικονομικών μίλησε για 13 δισεκατομμύρια ευρώ και εκεί λέει χάσαμε το λογαριασμό, λέει το Οικονομικών. Όπως και να έχει όμως, ξαναλέω, επειδή σιγά σιγά ζεσταίνεται το κλίμα για τις εκλογές του 27, καλό θα είναι αυτή η επιφυλακτικότητα που βγάζει ο απλός πολίτης στο πολιτικό σκηνικό του τόπου να οριοθετήσει λίγο και τις κινήσεις του πολιτικού, να είναι πιο διάφανο αυτό που βάζει πάνω στο τραπέζι. Για όλους μας. Για το μέλλον μας και κυρίως για το μέλλον των παιδιών μας. Έτσι αυτό λέω. Τώρα, δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Τι γίνεται με τα πετρέλαια, χτυπάνε, βαράνε. Είναι στα 95,6 κυρίες και κύριοι το Brent. Τώρα στην Ανατολή. Το φυσικό αέριο, πόσο είναι, 73,71. 73,71. Κοίτανε παιδιά στα 36. Είναι η διπλασιασμός τουλάχιστον. Ο χρυσός στα 4.472 δολάρια η ούγκια. Κάπου πήρε το μάτι μου χθες τώρα που λέω για χρυσό. Να τα πούμε και αυτά. Ότι ανακοίνωσαν, λέει, οι Ολλανδοί ότι μαζεύουν, λέει, το χρυσό τον οποίον έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Γιατί άραγε μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία οι Ολλανδοί? Μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση? Γιατί ανησυχεί η Ολλανδία για το ζήτημα αυτό? Για ακούστε. Η Κεντρική Τράπεζα, λέει, της Ολλανδίας ανακοίνωσε ότι μετέφερε τους τελευταίους 6 μήνες μεγάλο μέρος του χρυσού της από τη Βόρεια Αμερική στο Λονδίνο για να είναι, λέει, καλύτερα προετοιμασμένη για πιθανή κρίση εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων. 86 μετρική τόνοι, οι οποίοι αντιστοιχούν, λέει, στο 28% του χρυσού της χώρας από τη Νέα Υόρκη και την Οτάβα του Καναδά. Και δεν είναι, λέει, η μοναδική χώρα που κινήθηκε και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Όπα! Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εντωμεταξύ έρευνα, θα σας την πω και αυτή μετά τις 6.30, μιας συστημικής τράπεζας, δεν έχει σημασία ποιας, που αναφέρεται στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και τα εφόδια που έχουν οι νέες γενιές. Με λίγα λόγια, λέει, γεμίσαμε μεταπτυχιακά και διδακτορικά, τα οποία όμως φαίνεται να έχουν λίγη επαφή με την αγορά. Και ότι αν ανοίξουμε τα δημόσια πανεπιστήμια και γενικότερα την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε φοιτητές του εξωτερικού, η χώρα, λέει, μπορεί να έχει έσοδα πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο από ξένους φοιτητές οι οποίοι θα έρθουν στη χώρα μας. Κατά τα άλλα, στα ελληνοτουρκικά τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξα. Χθες είχαμε και νέες δηλώσεις οι οποίες έκανε ο Ταγίπ Ερντογάν. Απειλητικές μου φάνηκαν, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που τις κάνει και τις λέει. Αλλά νομίζω ότι η απάντηση της Αθήνας πρέπει να είναι απλή και κατανοητή. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Δεν προτιθέμεθα να κάνουμε κάτι εναντίον οποιασδήποτε χώρας η οποία βρίσκεται πέριξ των ελληνικών συνόρων. Από εκεί πέρα θα τα βρούμε στην πορεία της διαδικασίας. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων. Η κυρία Μενάνια Πασχαλίδη είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Επιστρέφουμε εδώ στο Sky 100,3 και περιμένω και τα μηνύματά σας. Ράψτε τσέπες. Καλημέρα σας.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατοικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας στείναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε τον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και τρεις αστυνομικοί. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου της Εγνατίας Οδού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακριτριακή εισαγγελία τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς
0: συμμετέχουν αφιλοκερδός. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Σας έπιασα με τα μούτρα πρωί-πρωί τώρα με τα οικονομικά κτλ. Σας ζητώ συγγνώμη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, κυρίες και κύριοι, γιατί σήμερα, εκτός από τη μέρα που γεννήθηκε το Πασόκ, γιορτάζει ο Άνθιμος, γιορτάζει ο Αρχοντής και η Αρχοντία, γιορτάζει ο Πολύδωρος, γιορτάζει και ο Φίβος, όπως επίσης και η Φίβη. Λοιπόν, για να δω λίγο εδώ το Αγιολόγιο. Ανθίμου Επισκόπου λέει Νικομιδίας, Θεοκτίστου, Αριστείωνος, Χαρίτωνος, Πολυδόρου του Νεομάρτυρα. Χρόνια πολλά και καλά σας που γιορτάζετε σήμερα. Τα καλύτερα εύχομαι. 7 παρα 3 θα ανατείνει ο ήλιος σήμερα. Και πρώτα Θεός να είμαστε καλά, θα δεις στις 8 παρα 7 πρώτα λεπτά το βράδυ. Η ζέστη είναι εδώ, παιδιά, δεν έχει φύγει με τίποτα, να ξέρετε. Και δεν ξέρω και τέλος πάντων τώρα να μου πεις. Εντάξει. Αύριο νηστεία και περισυλλογή, Μάλιστα. Και αύριο της Αγίας Ερμιώνης, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά αύριο θα τα πούμε την αυριανή μέρα. Μην το ξεχάσω, το ακούσατε νωρίτερα από τον κύριο Γιαννίρη. Έχουμε ρίζο σήμερα, 8 παρατέταρτο. Κανονίστε την πορεία σας. Ό,τι ερωτήματα θέλετε να υποβάλλετε στον δικηγόρο εργατολόγο, είτε τηλεφωνικά 210-48-00-170 έως 174 για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις κλπ. Είτε μέσω διαδικτύου skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράψε μια καλημέρα. Τα ξέρετε πλέον τώρα, υποβάλλετε και το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο για να τα οριοθετήσουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μια τάξη για να τα ρωτήσουμε. Κύριος Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, μεγάλη επιτυχία χθες το Μαρκό 2-2. Ωραία θηρία. Είδα την ΑΕΚΑΡΑ στο Sky χθες στην τηλεόραση. Εντάξει, δεν έπαιξε μπάλα η ΑΕΚ, θα μπεις τώρα, εντάξει. Αλλά έβαλε δύο πιτσιρικάδες μέσα από τις μικρές ομάδες. Αυτό έχει ενδιαφέρον για μένα. Δηλαδή, παιδάκια, ρε παιδί μου, ένας, νομίζω έπαιξε ένας μπάλα που είναι γεννημένος το 9. Το 9. Νότι το 9, 2009. Υπάρχουν και τέτοιες ηλικίες. Δηλαδή, πόσο είναι, 17. Όχι, 17. Καλάβες, έπαιξε στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ. Να πεις καλό είναι, καλό, δεν λέω, αλλά ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, τώρα εγώ δεν είμαι και ειδικός. Τι λεφτά δίνουν, ρε παιδί μου, οι ομάδες. Έδωσε λεφτά χθες ο Παναθηναϊκός, φέρνει σήμερα να πούμε. Πόσο, πολλά λεφτά, 4 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, πόσα είναι αυτά. Έφερε και άλλο παίκτη ο Ολυμπιακός. Πόσους έχει φέρει ο Ολυμπιακός φέτος. Πού θα τους βάλει όλους αυτούς. Αλλά του φύγε ένας Βραζιλιάνος, δεν του φύγε ένα παλικαράκι που ήταν και μάθανε και ελληνικά και τραγουδούσε και λοιπά. Δεν ξέρω και τα ονόματα, παιδιά. Δεν είμαι εγώ αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, στα του ελληνικού πρωταθλήματος. Για να δούμε. Ξέρω εγώ. Είναι και αυτό ένα ζήτημα μικρό μεγάλο το οποίο θα μας απασχολήσει. 39 και 3 χθες υψηλότερη θερμοκρασία στην περιοχή Αστέρι Λακωνίας. Αστέρι το Αστέρι. Σχεδόν 39 στη Σπάρτη, όπως ζέστη. Εκεί βλέπω και η Ιωτολοκανανία στη Γαβαλού 38 και 7. Στον Ασπρόπυργο, εδώ παραλία Ασπροπύργου 38 και 6. Και στη Σαλαμίνα 38 και 5. Τώρα που λέω Σαλαμίνα και ζέστη και αυτό και λοιπά, εχθές τι έγινε με τους φωτεινούς σηματοδότες το απόγευμα και μπλόκαρε το σύστημα και τρέχανε αλόφρονες ο κόμβος να δώσει λύση. Πού να δίνεται λύση άμα δεν έχει, τα φανάρια δεν δουλεύουν. Ο κόμβος, ξέρετε ποιο είναι, η υπηρεσία καινούρια τώρα, η οποία θα παρεμβαίνει με drone από πάνω. Αν μόλις βλέπει λέει, τάκ, θα τρέχει εκεί πέρα με τις μηχανές, αλλά κάπου έβλεπα χθες ότι κάπου στην Αγία Παρασκευή στη Μεσογείο, επειδή μπλοκάρανε λέει οι φωτεινοί σηματοδότες, τα φανάρια που λέμε κι εμείς, λοιπόν, βγήκανε λέει κάποιοι οδηγοί οι οποίοι προσπαθούσαν να παίξουν ρόλο τροχονόμου. Βάλανε το αυτοκίνητο λέει δεξιά-αριστερά για να είχαν λέει κινητοποιηθεί τα πάντα. Τι πάντα μηνύματα. Κατάλαβες. Λοιπόν, σε καλό δρόμο είμαστε. Τι λες, Σπυράκο, εκεί στην περιοχή σου έχει τόσο πολύ ζεστή. Μπράβο, ρε Σπυράκο. Ωραία περιοχή έχεις, Σπυράκο. Μπράβο, τα καλύτερα. Λοιπόν, να θυμίσω την κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη, η οποία έκοψε τα ηχητικά τα οποία θα ακούσουμε κατά πάσα πιθανότητα στο πρωινό μαγκαζίνο. Ναι, ασταμάτα να στέλνεις μηνύματα, Σπύρο, τώρα δεν κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε συζήτηση. Την καλημέρα μου στους πρωινούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο να έχετε, παιδιά. Τι γίνεται, για να δω λίγο τα μηνύματά σας. Το κλασικό πρωινό μήνυμα του φίλου μου του Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου, Δημήτρο μου. Τα καλύτερα, εύχομαι. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πολύ ευγενική σε κάθε μέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Γεια σου, γειτόνισσα. Δεν είπα τίποτα παραπάνω, γειτόνισσα. Είναι αυτό που βλέπω. Δεν έχω να κρύψω τίποτα που λέμε και στα δικαστήρια. Ό,τι βλέπω, λέω. Βλέπω έναν ευχάριστο άνθρωπο, ο οποίος είναι γεμάτος ενέργεια. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο το ακολουθεί. Μπράβο, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, να ξέρεις. Καλημέρα εδώ στο φίλο μου στην Καλυθέα. Απόλλων λέει το εφάνταστο και μόνο για εθεροβάμονες πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ξεχωρίζω τους φοιτητές που θέλει να τους κάνει και συνταξιούχους. Καλά δεν είναι. Τους λέει θα σου δίνω ένα πεντακοσάρικο για τα έξοδά σου, ρε παιδί μου. Αλλά ξαναλέω, ωραίο ακούγεται όλο αυτό. Αυτό το πρόγραμμα τέλος πάντων, το οποίο ξαναλέω 7,39 δισεκατομμύρια. Ας πούμε, πόσο θα είναι το κόστος αυτό του πεντακοσάρικου, ας πούμε. Την φοιτητική υποτροφία για 10 μήνες το χρόνο σε κάθε φοιτητή περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του. Και αν ο φοιτητής γραφτεί, αλλά δεν πάει, θα τα παίρνει. Γιατί άκουσα, ας πούμε, που λέει ότι τα μέτρα θα επανελέγχονται κάθε μήνα. Θα μου πεις αυτό σε μάρανε ψάλτη. Όχι, αλλά λέω, ρε παιδί, είμαι γενικός. Εγώ πάντως επιμένω. Με τον ένφια κάνα νέο, γιατί ο ένφια είναι μεγάλη και πονεμένη ιστορία. Θα μου πεις με τον ένφια τα έβαλες ψάλτη. Βέβαια με τον ένφια τα έβαλα. Και περιμένουμε, μπας και ακούσουμε τίποτα καλό. Να μειωθεί περαιτέρω αυτό το πράγμα. Ο πιο δίκαιος φόρος. Το θυμάστε, Βαγγέλης Βενιζέλος. Μην ξεχνιόμαστε. Τη ΔΙΕ που ξεκίνησε. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, 135 εκατομμύρια ευρώ θα κερδίσουν οι τράπεζες. Ακούστε τώρα να δείτε. Έχει υπολογιστεί, αν, προσέξτε, έχουμε αύξηση των επιτοκίων την ερχόμενη Πέμπτη από 2,25 στο 2,5% μετά τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 135 εκατομμύρια. Άρα θα παρακαλάει ο άλλος και θα σου πει, βάλε κάτι παραπάνω, βάλε κάτι παραπάνω. Σωστά το λέτε τώρα, μου έχετε βάλει και άλλα ωραία θέματα, θα το κουβεντιάσουμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη. 39 λέει, ευρώ να αγοράζω μόνο τα προϊόντα της λίστας. Α, θα μας κάνεις και το τραπέζι, βλέπω. Α, Βαγγέλη, σε καλό δρόμο είσαι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή δουλειά. Πάλι σηκώθηκες νωρίς, Νωρίς δεν πας. Μην ξυπνάς όσο νωρίς. Κύριε Γημιονή, καλημέρα σας. 3 Σεπτέμβριο 1843 λέει, είχαμε τη μόνη συνταγματική επανάσταση της χώρας μας. Ναι, αυτό είναι σωστό. Κάπου διάβαζα σήμερα το Σαν σήμερα και το έβλεπα την ανάλυση της ημερομηνίας αυτής, την οποία δεν την πολύ ξέρει ο κόσμος, έτσι. Δεν την πολύ ξέρουμε, γιατί την περνάμε στα ψηλά όσον αφορά τα σχολεία μας, κύριε Κιμιώνη. Δεν έχετε άδικο όμως αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν για μια πολύ καταρχήν πάω εκεί, να πω δύο-τρεις κουβέντες για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί θα μου πεις ψάλτη? Διότι χθες έγιναν κάποιες δηλώσεις από τη μεριά του Ταγί Περντογάν, οι οποίες θα έλεγε κανείς, καλά δεν είναι πρώτη φορά που τις κάνει, όπως τις κάνει, αλλά θα έλεγε κανείς ότι είναι, πώς θα το πω ρε παιδί μου, όχι μόνο προκλητικές, αλλά ευθέως απειλητικές. Λέει λοιπόν ο Ταγί Περντογάν στην Αθήνα, εγκαταλείψτε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, διότι η Τουρκία λέει μπορεί να προβεί σε ενέργειες όπως έχει κάνει και στο παρελθόν. Θυμίζω το «θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά», τα θυμάστε αυτά, τα θυμάστε αυτά, αλλά και τους πυράβλους Ταϊφούν που μπορούσαν να φτάσουν στην Αθήνα. Δύο χαρακτηριστικές δηλώσεις, έτσι, που στο παρελθόν έχει κάνει ο Ερντογάν. Ρωτήθηκε, λέει, στην πτήση κατά την επιστροφή από τη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας στη Σανγκάη, στο Κυργιστάν όμως, ποια είναι η στάση της Άγκυρας σε περίπτωση, λέει, που η Ελλάδα συνεχίσει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά. Απάντησε, τι πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η ευθύνη μας, να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Το τυράκι είναι αυτό. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ. Το ΚΑΣ είναι απέναντι το Καστελόριζο, σημειώνω. Στην Ελλάδα θα μας άκουγαν. Δηλαδή θέλω να σου πει ότι το Καστελόριζο είναι πολύ κοντά μας. Τις περισσότερες φορές δεν έχουμε δει αμοιβαία ανταπόκριση στις καλές προθέσεις μας, υποταγή Περντογάν. Θυμίζω 16 Αυγούστου το προεδρικό διάταγμα που κήρυξε θαλάσσιο πάρκο που περικλεί το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Έτσι. Η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει, είπε ακόμα ο Ταγίπ, ο κουμπάρος μας, το εξής. Η Τουρκία δεν έχει βλέψεις στα εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, κάνει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός, ευχαριστώ Πέτρο, για όσους μαθαίνουν από αυτήν, είπε χαρακτηριστικά ο Ταγίπ Ερντογάν. Όπως καταλαβαίνετε, σηκώνει πολύ συζήτηση όλη αυτή η τοποθέτηση που έκανε ο Ταγίπ Ερντογάν. Σημειώνω, τα λέγαμε και χθες με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, ότι προσφάτως, την περασμένη Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος, ήρθε στην Αθήνα ο επικεφαλής της ΜΙΤ, της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, ο Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος, τα λέγαμε και χθες με βάση το ρεπορτάζ, είδε τον ομόλογό του, τον κύριο Δεμίρη. Σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή αναφέρει ότι όχι μόνο είδε τον κύριο Δεμίρη, αλλά συνοδευόμενος από τον διοικητή της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, πέρασαν πέρασαν την πόρτα του Μαξίμου και συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό. Και πάντοτε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, συνομίλησαν εφόλης της ύλης για τα ελληνοτουρκικά. Σημειώνω ότι ο Καλίν, τα λέγαμε και χθες, δεξί χέρι του Ταγίπ Ερντογάν, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του ως επικεφαλής της ΜΙΤ, μιας τεράστιας υπηρεσίας με τουλάχιστον 10.000 εργαζόμενους, ήταν το δεξί χέρι στην Προεδρία της Τουρκικής Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος πολύ κοντινός. Άρα και αυτά που μετέφερε στην Αθήνα, αλλά και αυτά που μετέφερε από την Αθήνα προς την Τουρκία, νομίζω ότι θα έχουν ενδιαφέρον. Στις πληροφορίες του ρεπορτάζ είναι και η συμφωνία και γενικότερα η συναντήληψη ή, αν θέλετε καλύτερα, ο παράλληλος βηματισμός της Αθήνας με το Ισραήλ και την ανησυχία που έχει η Τουρκία για το ζήτημα αυτό. Να πω κι άλλη μια παράμετρο της φιλίας εντός ή εκτός αγωγικών, γιατί εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, οι φιλίες μεταξύ των κρατών είναι σημερινά φαινόμενα, αύριο δεν ξέρουμε τι μπορεί να υπάρχει. Έτσι, κάτι δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι το Ισραήλ, ως παράμετρο το λέω, έχει ένα δίκτυο μυστικών υπηρεσιών παντού. Θα μου πεις, φιλακροατή, γιατί το λες αυτό? Διότι μπορεί να φτάνουν πληροφορίες σε μας, οι οποίες μπορεί να μας βοηθήσουν πάρα πολύ, να ξέρετε. Είναι στο εμπαρόδο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η τοποθέτηση της νέας πρέσβεως του Ισραήλ στη χώρα μας, η οποία δεν είναι διπλωμάτης. Είναι, πώς το λέγαμε παλιά εμείς εδώ πέρα, είναι πρέσβης εκπροσωπικότητων. Έχει δικαίωμα, λέει ο πρωθυπουργός της χώρας, να ορίζει και μη διπλωμάτες. Έχει το δικό του ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα η νέα πρέσβης. Εδώ βρίσκεται, θυμίζω, και η υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, αναμένεται σε ανώτερο επίπεδο κάποια στιγμή να έρθει για αυτόν τον διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο των Ηνωμένων Πολιτειών και ενδεχομένως και ο Χέξεφ, ο Υπουργός Άμυνας ή Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Και με αυτόν γίνεται ένας κακός χαμός, να ξέρετε, λέει, στο Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι παρετήσεις, κάτι αποπομπές, κάτι αυτό, κάτι εκείνο. Όταν ανοιχτούν το μεγάλο μέτωπο και του πολέμου. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις. Ότι μισό λεπτό να θυμίσω ότι, παιδιά, ο μήνας έχει τρεις. Σε 11 μέρες έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Την ετήσια, μοναδική, εξαιρετική, ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη φέτος στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα. Συμμετέχουν μεγάλα ονόματα φιλοκερδός: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Αγοράστε τα εισιτήριά σας τώρα, ticketmaster.gr, όλοι μαζί μπορούμε.gr, για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη μοναδική αυτή συναυλία. Να επαναλάβω μονότονα ότι τα έσοδα της συναυλίας θα πάνε για την αγορά δεντριλίων και τη φροντίδα τους όταν φυτευτούν, αλλά και για μια σειρά ενέργειες που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος, καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.

0: Ωραίο, ωραίο το μήνυμα μου έχει στείλει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, παιδιά, ότι όλα τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, εγώ τα διαβάζω. Μπορεί να προλαβαίνω να τα πω στον αέρα, αλλά όλα τα διαβάζω. Να δει, μην, επειδή βλέπω και κάποια παραπονάκια, του στείλω τη ρέση, σου στέλνουμε μηνύματα και δεν ασχολείσαι μαζί του. Ας πούμε, μου λέει η Αλεξάνδρα, 3 του Σεπτέμβρη για μένα είναι του 1989. Θα μου πει τι έγινε, ψάλτη, τότε. Τότε η Αλεξάνδρα εκείνη τη μέρα παντρεύτηκε. Κανένα συγκεκριμένο, παρακαλώ, λέει με την επέτειο γέννηση του Πασόκ, λέει η Αλεξάνδρα. Άρα 89, 99, 9, 19, 29. Πρώτο Θεό, Αλεξάνδρα, πα για τη σαραντάρα, ε. Και φόνο να έχει κάνει, να ξέρει, θα έχει αφαιθεί ελεύθερη. Πλάκα κάνω έτσι. Αλεξάνδρα μου, τα καλύτερα εύχομαι και σε σένα και στο σύζυγο και στην οικογένεια να είμαστε καλά. Τάκιο, δεν το ξέρω αυτό. Αντί για το καπί, θα πα στο ΕΚΠΑ χωρί εξετάσει να παίρνει το πεντακόσαρικο. Όχι, το δεν ναι, βολεύει όμω. Πρέπει να πα κάπου εκτό Αθηνών για να πάρει το πεντακόσαρικο του Τσίπρα. Καλημέρα, Τάκη. Λοιπόν, στην φίλη μου την Αλεξάνδρα, την άλλη Αλεξάνδρα, θα ρωτήσω. Δεν νομίζω να ξέρει ο Ρίζος αυτό που μου λες, αλλά θα ρωτήσω. Βαγγέλη, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ για αυτό το οποίο κάνεις. Αλήθεια σου λέω, δεν λέω παραπάνω, δεν χρειάζεται. Μεταξύ μας, εγώ και εσύ μόνο, ε. Γεια σου, Γιάννη. Ναι, η πόλη Κάς που είναι απέναντι από το Καστελόριτσο είναι η αντίφυλος. Βέβαια. Να ξέρετε ότι κάθε εβδομάδα πηγαίνουν εκεί για ψώνια οι Καστελορίζοι. Έχουν. Όχι, εκεί δεν τη λένε λαϊκή. Πώς το λένε, το λένε παζάρι. Ναι, ναι, δεν έχω μιλήσει με τους Καστελοριζούς κατά επανάληψη. Όπως επίσης, να ξέρετε, έχουν κάνει και τα παράπονα οι Καστελοριζοί αναφορικά με την κατάσταση που χρειάστηκε πολλές φορές κάποιοι που είχαν χτυπήσει, τραυματιστεί κλπ. Να πάνε στην Τουρκία. Και τα παράπονα τους. Τώρα τελευταία βεβαίως δεν τα ακούμε αυτά. Επανέρχεται ο κύριος Κιμιονής και μου λέει: καλά, λέει και στο Καλαγάτσι, δυτικά της Ανδριανούπολης, στον Εύρο, αν φωνάξουν οι Έλληνες, λέει, ακούγονται απέναντι. Σωστό και αυτό, αλλά ο Τούρκος θέλει να λέει τα δικά του. Όπως καταλαβαίνεις, κύριε Κιμιονή μου, έτσι δεν είναι. Η πολιτική γενικά, το είναι και η δική τους οπτική θα βγάλουν πάνω στο τραπέζι. Καλημέρα, Αντώνη, δίκιο έχεις. Η Τουρκία και ειδικά τώρα, όπως έχει εξελιχθεί με τον αναθεωρητισμό της, εδώ και αιώνες άναβε φωτιές στην περιοχή της. Και λέει ο Αντώνης, μόνο σύμμαχός μας το καθαρό μυαλό και το Ισραήλ. Και νομίζω ότι όχι μόνο το Ισραήλ. Προσπαθούμε να κάνουμε κινήσεις και με την Αίγυπτο και με το Λίβανο και με άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής, προσπαθώντας να βρούμε κάποιες ισορροπίες, για να το πω ευγενικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι αυτή που έχει υποθεί και από τα χέλη του σημερινού πρωθυπουργού και παλαιότερων πρωθυπουργών και του Δένδια και άλλων, αν γίνει κάτι, να ξέρετε, φίλοι, μόνοι μας θα είμαστε. Τώρα, όσον αφορά τα υβριδικά που συμβαίνουν σε επίπεδο Ευρώπης, κυρίες και κύριοι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, να ξέρετε. Κάθε άλλο, με αφορμή, ας πούμε, και την κλιμάκωση που υπάρχει μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας. Βέβαια, θα πει κάποιος ότι, ρε παιδί μου, πάμε σε μια προεκλογική περίοδο και στη Γερμανία. Κάτι πρέπει να κάνει ο Μέρτς. Δίκιο έχετε, αλλά γενικά τα πράγματα τίνουν στα δύσκολα. Μπορεί εμείς εδώ να είμαστε στην τρέλα μας, στην ιστορία των γεγονότων που διαδραματίστηκαν αυτές στη Βουλή, ας πούμε, για την Έλληνα Κρήτα, τα έλεγα και προχθές, τις φωνές, τους τσακωμούς, το ένα, το άλλο, τον Αντώνη Ζαμαρά για το τρίτο φύλλο, αλλά ο πραγματικός κόσμος τρέχει για άλλα ζητήματα. Έβλεπα, για να κλείσω, δεν θα πω πολλά πολλά, ούτε για το βέτο, ούτε για τίποτε άλλο. Έβλεπα λοιπόν τα ξημερώματα που πάλι άλυξε το μάτι μου, γιατί τα έχουμε πει αυτά, δεν ξυπνάμε ό,τι ώρα θέλουμε. Ότι οι Αμερικανοί, λέει, στήσανε, να το, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στήσανε, λέει, εκτοξευτήρες πυράβλων Tomahawk στο Trondheim της Νορβηγίας, όπου η εμβέλεια των πυράβλων είναι αρκετά μέσα σε ρωσικό έδαφος, όπως επίσης και σε ένα νησί που λέγεται Ζαν Μαγέν, αν λέω σωστά το όνομά του. Είναι βόρειο-ανατολικά από την Ισλανδία, πολύ ψηλά, και εκεί η εμβέλεια των πυράβλων είναι αρκετά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Με λίγα λόγια, θέλω να σας πω ότι αν διάφορες ψηφίδες της ενώσης, θα μου πεις, προκύπτει κάτι? Προκύπτει ότι υπάρχει μια διαδικασία, γεγονότα τα οποία με ψύχρεμο μάτι οδηγούν κάπου. Πού θα το δούμε. Αν πιτανεύσει η λογική, κάτι μπορεί να γίνει. Να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Αν δεν πιτανεύσει η λογική, δεν ξέρω. Δεν είμαι και πάρα πολύ στο αισιόδοξο κομμάτι, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Καλό δρόμο σε όλους. Δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα κυκλοφοριακά, επειδή με ρωτάτε. Εντάξει, λίγα, πολύ λίγα πράγματα στο ρεύμα ανόδου της, του ποταμιού. Λίγα, ξαναλέω. Το Χαϊδάρι και εκεί λίγα πράγματα. Εκεί στην αρχή, στο ύψος περίπου του βοτανικού κήπου Διομήδους, στο ρεύμα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, έχει λίγα προβλήματα, όχι κάτι ιδιαίτερο πάντως. Όπως επίσης δεν έχει ζητήματα ούτε ο σχιστός Σαραμαγκάς, τίποτα. Στο λιμάνι του Πειραιά λίγα τα προβλήματα και έτσι περπατάμε για το πρωινό της σημερινής ημέρας, της 5ης, της 3ης μέρας του Σεπτέμβρη του 2026. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3.
1: Πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Τι παίζεις εκεί? Δώρο στροφό της Novibet.
3: Δώρο τροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας.
6: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Sky 100,3.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο να η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίσει νησιά με υποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι τρεις αστυνομικοί. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Σε στα ξημερώματα έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς πρέσπες μέσω του παλαιοδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακριτρία και η εισαγγελέα τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρας στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα ελληνοτουρκικά και τις τελευταίες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας σε σχέση με τις πρωτοβουλίες της χώρας μας. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Να τον ακούσουμε.
1: Ολοκληρώσαμε το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού, είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ιδίως αναφέρθηκα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στα νερά.
0: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, ούτε θα το αλλάξουμε, επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε παράλληλα ότι δεν τίθεται ζήτημα άδειας για την υλοποίηση του έργου.
2: Θα το δούμε να γίνεται και στην πράξη, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας. Κανένα ζήτημα δηλαδή ερώτησης από την πλευρά είτε του αναδόχου, της εταιρείας δηλαδή, η οποία συνδράμει στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Άρα δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, δεν θα το αλλάξουμε, επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα.
0: Στην Αθήνα, εντωμεταξύ, βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν. Ο κ. Καλίν συναντήθηκε με τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με την Καθημερινή, μετέβησαν στο Μέγαρο Μαξίμου που τους υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, συνομίλησαν για τα ελληνοτουρκικά χωρίς πιεστική ατζέντα, με τον Τούρκο αξιωματούχο να εμφανίζεται καθησυχαστικός χωρίς να μεταφέρει κάποιο μήνυμα. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα και μείωση μεσοσταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται από το επιτελείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Τσίπρα.
3: Και έρχομαι τώρα στο μεγάλο στοίχημα, να ξαναδώσουμε αξία στην εργασία. Γιατί δεν αρκεί να αυξάνονται οι μισθοί ονομαστικά στο τέλος του μήνα. Σήμερα η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι' αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Η πρόσβαση στη θεραπεία γίνεται δικαίωμα. Πάβει να είναι δοκιμασία οικονομικής αντοχής. Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει εσύ χωρίς τους ανθρώπους. Και αν θέλετε, είναι η ελάχιστη ανταπόδοση σε εκείνους που κράτησαν όρθια τα δημόσια νοσοκομεία στην πανδημία. Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς. Με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους. Με πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών και με ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας τους. Με την κατάργηση του τιμωρητικού νόμου Κεραμέως και εισαγωγή ουσιαστικής ολιστικής αξιολόγησης που στηρίζει τον εκπαιδευτικό και βελτιώνει το σχολείο.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική και στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, και όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
3: Νομίζω ότι 7 χρόνια είναι αρκετά για να κριθεί μια κυβέρνηση. Και η συγκεκριμένη είχε 7 χρόνια αυτοδυναμίας, είχε άπλετο χρόνο, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως η επταετία αυτή ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ζούμε καλύτερα σήμερα, άραγε 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ζούμε καλύτερα σήμερα από ό,τι ζούσαμε το 2019. Η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι καθαρή. Δεν ζούμε καλύτερα σήμερα. Για τους περισσότερους και τις περισσότερες, η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας στείναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, τόνισε το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Στα 39 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο ένα νοικοκυριό, μπορεί να φτάσει εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με βάση τις μηνιαίες πωλήσεις των προϊόντων που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία. Στις διεθνείς εξελίξεις, συναγερμό σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ μέχρι

0: υπόπτους που ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεση ντρόν στη Λειψία. Πρόκειται για ένα Ρώσο με λετονικό διαβατήριο και ένα Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακρίτηκε και εισαγγελέας τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου της Εγνατίας Οδού. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο άτομα εντωμεταξύ συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες, 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφές σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να γρήγορα διαστάσεις. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, παράταση της τουριστικής περίοδου μέχρι και τον Οκτώβριο βλέπουν οι αεροπορικές εταιρείες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, οι θέσεις προς ελληνικούς προορισμούς έχουν αυξηθεί κατά 600.000 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό μήνα στα 3,6 εκατομμύρια. Η τάση για πιο ήσυχες και πιο δροσερές διακοπές ενισχύεται και η Ελλάδα φαίνεται να αποτελεί σταθερή επιλογή. Αθήνα, Κρήτη και Ρόδος είναι οι προορισμοί που φαίνεται να κερδίζουν από τη διαφερόμενη επιμήκυνση της σεζόν. Λιγότερες σε σύγκριση με πέρσι είναι αεροπορικές θέσεις για Μύκονο και Σκιάθο. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών και ψηφιακών εξαπατήσεων, μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν σημαντικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Τέσσερα είναι τα τελευταία περιστατικά στην Πάτρα και στην Αρχαία Ολυμπία, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση λέφθασε τις 9.000 ευρώ. Μάλιστα, ένας εκ των δραστών εμφανίστηκε στο θύμα σε βιντεοκλήση ως ο διάσημος ποδοσφαιριστής Κριστιανό Ρονάλντο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και τη ζητούσε να καταβάλει χρήματα μέσω Άιρης για φιλανθρωπικό έργο. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς αντιμετωπίζουν τα συστήματα αεράμινας του Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση το πρωί του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Το Ιράν εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης επιθέσεις εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή και ορκίστηκε πως θα συντρίψει τους Αμερικανούς εχθρούς μετά από τα φωνικά πλήγματα που δέχθηκε με 19 νεκρούς.
1: Όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίνου Ναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι τα εξής: Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκόκι Φυσιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
2: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Μερένια. Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζεις και γνωρίζουν και ακροατές και ακροατριές μας, προχθές το πρωί ήταν εξαιρετικά δύσκολη η κυκλοφοριακή εικόνα του λεκανοπεδίου. Εχθές ήταν καλύτερη, σήμερα είναι ακόμα καλύτερη. Ευτυχώς. Κίνηση επί της ουσίας έχουμε μόνο.

0: ήταν στο Σκαραμαγκά. 800 μέτρα ηλιοφόρος χιστού, όχι μποτιλιάρισμα, αραιό μποτιλιάρισμα, προς πυκνή ροή θα μπορούσα να πω, και ηλιοφόρος Αθηνών από το τελείωμα του Δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Από εκεί και πέρα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στην άνοδο της Κηφισού κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων και μόνο, και μια μικρή καθυστέρηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιώνια ακτή δηλαδή, προς την Δημητρίου Γούναρη και προς την πλατεία Υποδομίας. Μεράνια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός αρχικά. Τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νόμου ίσως σημειωθούν τοπικές βόρες. Άνεμοι βόροι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 34 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και με μονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, τα νησιά δηλαδή κυρίως, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Βόρειο-Βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: έχει τίτλο Βανίλια. Οκ. Είναι λίγο καλοκαιρινό, λίγο ερωτικό, λίγο κάπως έτσι. Πάντως έχει συννεφιά ή μου φαίνεται. Ε? Κάπως έτσι δεν είναι. Ναι, κάπως έτσι ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά ξέρω εγώ. Οκ. Μεσχέ μινιμάλ. Ε, μεσχέ μινιμάλ. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και την επικοινωνία εδώ στο Sky 100,3. Τρίτη σήμερα, τρίτη, πέμπτη, μάλλον 3 του Σεπτέμβρη. Τα λέγαμε νωρίτερα για το Πασόκ, μη μου στέλνετε τώρα μηνύματα. Τα κάναμε, ξεμπερδέψαμε στην έναρξη της εκπομπής. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο των αρτοπιών της Αθήνας, τον κύριο Ιάσονα Καπλάνη. Διότι όπως σας έλεγα και νωρίτερα, εντάξει, μειώσεις, αλλά οι φουρναρέοι δεν αντέχουν άλλο, λέει, να απορροφούν τις αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια, και ήδη φαίνεται να έχουμε κάποιες πρώτες αυξήσεις στους φούρνους της γειτονιάς. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι είδους, μάλλον τι ύψους, όχι είδους, τι ύψους αυξήσεις καταγράφονται?
1: Αυτό που βλέπουμε στους πιο πολλούς συναδέλφους είναι μια αύξηση της τάξης των 10 λεπτών τη φρατζόλα.
0: Δηλαδή από όση, πόσο?
1: Οι μέσες τιμές από 1 σε 1,10 ή από 1,10 σε 1,20 εκεί κυβαίνονται οι τιμές εργοστατικοί.
0: Σε όλα τα είδη ψωμιού, κύριε πρόεδρε?
1: Ναι.
0: Αυτό γιατί έχουμε σημαντικές αυξήσεις στην ενέργεια, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς το έχουμε καταγράψει από την πρώτη στιγμή σαν σωματείο ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο θέμα της ενέργειας από όταν εξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν και είχαμε εκφράσει την έντονη ανησυχία μας ότι το πού θα οδηγήσει όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που δεν εισακούμαστε το να πάρθουν κάποια μέτρα όσον αφορά την ενέργεια, φυσικό και επόμενο να βλέπουμε αυξήσεις τώρα στο ψωμί. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή όμως ότι δεν είναι ο σκοπός μας αυτός.
0: Μα να θυμίσω ότι στο παρελθόν και με εσάς αλλά και με τους προηγούμενους πρόεδρους του σωματείου γινόταν προσπάθεια ή τουλάχιστον κάποιες ενέργειες για να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος. Είτε είχε να κάνει με το αλεύρι στην αρχή του πολέμου της Ουκρανίας, μπράβο, είτε του ρεύματος, με κάποιες προσπάθειες, κάποιες ενέργειες για να έχετε ειδικά τιμολόγια εσείς, τέλος πάντων, που είστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις για να παραχθεί ψωμί και ρεύμα και φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Λοιπόν, αλλά φαίνεται ότι αυτά δεν ευδοκίμησαν, δεν βοήθησαν τόσο πολύ όταν έχουμε τόσο σημαντικές αυξήσεις των τιμών.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, βγαίνει από μόνο του από τον κλάδο ότι προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές του ψωμιού χαμηλά, γιατί είμαστε εμείς οι οποίοι ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τον καταναλωτή. Δηλαδή, ο φούρνος της γειτονιάς και ο καταναλωτής έχουν μια σχέση ιδιαίτερη, δεν είναι μια πρόσωπη σχέση.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και μέσα και από το σωματείο γίνεται η προσπάθεια ώστε να ανακουφιστούν οι συνάδελφοι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και είναι όλα τα χρόνια, δεν είναι μόνο το τελευταίο 1,5 χρόνο.
0: Σωστό.
1: Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις πάνω στο θέμα της ενέργειας.
0: Ισχύει, κύριε πρόεδρε, το κουβεντιάζαμε και χθες, αλλά θέλω να το ακούσουμε, ότι κλείνουν οι φούρνοι. Δηλαδή, φεύγει, ας πούμε, παίρνει σύνταξη ο άνθρωπος που άνοιξε το φούρνο, τα παιδιά του, ή δεν υπάρχει κάποιος άλλος να συνεχίσει, με αποτέλεσμα να έχουμε λουκέτα.
1: Δεν να δείτε, εγώ είμαι 53 χρονών και από 3 χρονών είμαι
0: μέσα στο χώρο,
1: παιδί φούρναρι, ναι. Και είμαι δεύτερης γενιάς αρτοπίος. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε αυτό το φαινόμενο, ένας φούρναρης να βγαίνει σε σύνταξη και να μην υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Είτε μέσα από την οικογένεια, είτε να πάρει κάποιος άλλος το φούρνο. Αυτή τη στιγμή, όποιος βγαίνει στη σύνταξη, ο φούρνος κλείνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το βλέπουμε πρώτη φορά στην ιστορία.
0: Βλέπω και ερωτήματα ακροατών. Ισχύει ότι υποψιάζουμε τώρα και λόγω της αύξησης που σιγά σιγά μπαίνει στην καθημερινότητα του καταναλωτή, θα πάμε σε λιγότερα προϊόντα τα οποία θα αγοράζει ο μέσος πολίτης στο αρτοπείο της γειτονιάς?
1: Το τελευταίο διάστημα το ξαναβλέπουμε έντονα αυτό το φαινόμενο. Ήταν ένα φαινόμενο που το είχαμε δει μέσα στην οικονομική κρίση. Το ξαναζούμε πάλι αυτή τη στιγμή. Ο καταναλωτής κόβει γιατί δεν βγαίνει. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι ένας μισθός ήταν για το μισό μήνα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ και την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
1: καλημέρα.
0: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Ιάσον Καπλάνης, ο πρόεδρος των αρτοπιών της Αθήνας. 10% η αύξηση περίπου στο ψωμί, στο αρτοπείο της γειτονιάς. Είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι υπάρχουν μειώσεις, αλλά υπάρχουν και προϊόντα τα οποία αυξάνονται. Και υπογραμμίζω το γεγονός της ενέργειας, διότι η ενέργεια είναι έχει εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο βραχνά. Επιμένω να λέω, το έλεγα από το πρωί, ότι 95,5 είναι το Brent. Θα μου πεις το Brent πάει και έρχεται ψάλτη, σωστό είναι αυτό, αλλά με αφορμή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τους τελευταίους 6 μήνες έχουμε όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει οριοθετήσει στα 2 περίπου ευρώ, περίπου στα 2 ευρώ για να το πω σωστότερα, τις τιμές των καυσίμων, το λίτρο ή το πετρέλαιο κίνησης, παρά την ενίσχυση, την πρημοδότηση από την πολιτεία και ένα κομμάτι και από τα δηληστήρια, και λίγο παραπάνω από 2 ευρώ είναι το, η βενζίνη, 95. Λοιπόν, θυμίζω ότι έχουμε τον κύριο Ρίζο σήμερα στην παρέα μας. Έχω ήδη ερωτήματα δικά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε κάτι παραπάνω από τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και έχουν να κάνουν με τα εργασιακά ή τα συνταξιοδοτικά, βλέπω έχει στείλει μήνυμα και η Έφη και ο Δημήτρης και η Μαριάννα. Καλημέρα Κάμος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, αλλά και άλλοι φίλοι ακροατές και μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Είμαι σίγουρος ότι σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερο για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε τώρα στο 210-55-98-700.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24.
5: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: Infonet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: ακόμη οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Yes. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο, γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 45 0 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: www.ktismabathandroom.gr.
6: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
10: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
11: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
10: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
11: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.

0: Υποδήματα step.
1: Μόδα.
0: Ποιότητα.
1: Επωνυμία.
0: Αξιοπιστία. Υποδήματα step. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Αερόσολα,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Base Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Από κινήσεις για τον επαναπροσδιορισμό των δικών. Και αν δεν το κάνουν, θα έχουν συνέπειες οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το σπίτι τους. Κύριε Νικολακόπουλε, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Τι γίνεται καταρχήν με την απόφαση του Αριουπάγου, εφαρμόζεται? Γιατί ακούω μουρμούρες, κύριε Νικολακόπουλε.
3: Πολύ σωστά, η εισαγωγή σας ήταν άψογη, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Ακόμα δεν έχουμε τα νέα δοσολόγια, δηλαδή τον επαναπροσδιορισμό των δόσεων με την τοκοφορία που διατάσσει η Ολομέλεια του Αριοπάγου. Και γίνομαι πιο σαφής. Η Ολομέλεια του Αριοπάγου έκρινε ότι η τοκοφορία έπρεπε να είναι ένα μήνα των δόσεων του νόμου Κατσέλη και όχι ξαναπήρε ο δανειολήπτης ένα καινούριο δάνειο και να υπολογιστεί ο τόκος στην 20ετία, 25ετία αναλόγως με το χρονικό διάστημα που προσδιορίζει η απόφαση του Αριοπάγου. Και αυτόν επιμερίζεται, επιμερίζεται με τις πληρωμές των δόσεων και μάλιστα με εμπροστοβαρές.
2: Έτσι, δηλαδή τα περισσότερο κομμάτι να το δίνει στην αρχή της αποπληρωμής του δανείου και όσο περνάει ο χρόνος θα πηγαίνει.
3: Για να το πω πιο απλά, αλλά με συμπληρώσατε εσείς πολύ εύστοχα, ακριβώς τα 4-5 χρόνια πρώτα να είναι εμπροστοβαρής η αποπληρωμή τον τόκο, δηλαδή ουσιαστικά σε 4-5 χρόνια να πληρώσουμε τους τόκους 20ετίας. Αυτή λοιπόν η διαδικασία, η δικαστική της Ολομέλειας του Αριοπάγου, η απόφαση, έκρινε ότι οι τόκοι, να το πω απλά, είναι πολύ πιο λίγοι. Είναι περίπου στο 1/10 από τους τόκους που υπολόγιζαν οι τράπεζες και τα φαντς.
2: Μιλάμε, λοιπόν, κύριε Νικολακόπουλε, να το ξεκαθαρίσουμε, για τα δάνεια τα οποία έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, σωστά? Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά διαδικασιών. Δεν είναι για όλα τα δάνεια.
3: Όχι, είναι μόνο για τα δάνεια, αυτά τα οποία κρίθηκαν με τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, που κέρδισαν οι δανειολήπτες και τους βγήκε μια δόση για να σώσουν την πρώτη κατοικία. Αυτοί λοιπόν οι δανειολήπτες κατά κανόνα πλήρωναν τουλάχιστον 60%, συνήθως και 100% πάνω από τη δόση που είχε προσδιορίσει το δικαστήριο, λέγοντας τα funds και services ότι το επιπλέον το 60%, το 70%, το 80% ήταν τόκοι που υπολόγιζε το fund. Αυτή λοιπόν ο διπλησιασμός της δόσης πλέον με την απόφαση του Αριουπάγου πρέπει να καταργηθεί, να εκδοθούν νέα δοσολόγια με υπολογισμό σύμφωνα με αυτή την απόφαση.
2: Ωραία, γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα? Δεν είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει τα δάνεια αυτά να κάνουν τα δέοντα?
3: Είναι υποχρεωμένες, αλλά για άλλη μια φορά κολλησιακούν, για άλλη μια φορά προσπαθούν να αποφύγουν τα νόμιμα, με αποτέλεσμα όλο αυτό το χρονικό διάστημα να βρίσκονται σε αβεβαιότητα οι δανειολήπτες. Εγώ αυτό που έχω προτείνει είναι ο κάθε δανειολήπτης να πληρώνει τη δόση η οποία είχε προσδιορίσει το δικαστήριο και να υπολογίσει και με το δικηγόρο του τη δόση, τον τόκο που διατάσσει ο Άρης Πάγος. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν πάρει το καινούριο δοσολόγιο, να γνωστοποιήσει την ένστασή του εγγράφως, έστω και με απλό mail, για να είναι καλυμμένος, διότι για να συμπληρώσω την απάντηση στο ερώτημά σας, πιθανόν όχι μόνο να υπάρχει κολλησιεργία για τεχνικούς λόγους, για τα συστήματα των τραπεζών και των funds, αλλά πιθανόν η καθυστέρηση αυτή να αποτελεί και μια στρατηγική για να πέσουν εντός αγωγών σε μια παγίδα πολλοί δανειολήπτες, να πληρώνουν άλλη δόση από αυτή που είχε προσδιοριστεί, να έρθουν αργότερα να πούνε ότι σύμφωνα με τον υπολογισμό του δικό τους υπάρχει διαφορά, άρα
2: ξανά δεύτερη φορά να πληρώσουν.
3: Ακριβώς, και πάλι να προσπαθήσουν να εξαιρέσουν κάποιους από αυτή την προστασία.
2: Λοιπόν, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Βέβαια δεν ξέρω τι και πώς θα γίνει και πώς θα αργήσουν να εφαρμόσουν οι services.
3: Είχαν πει ότι από το Σεπτέμβριο θα κοινοποιήσουν τα νέα δοσολόγια. Αναμένουμε αυτό.
2: Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται με αυτό το νέο καθεστώς για τις ανακοπές? Διότι με νόμο που πέρασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και εκδόθηκε μέσα στον Αύγουστο, ενεργοποιήθηκε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία οι οφειλέτες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν εκκρεμείς ανακοπές, οι οποίες πάνε μέχρι το 32, το 33, το 35, δεν ξέρω. Και αν δεν το κάνουν θα έχουν επιπτώσεις. Τι σημαίνει με αυτήν την ιστορία τώρα?
3: Ακριβώς. Είναι μια πλατφόρμα, από τον Ιούλιο ξεκίνησε, μάλλον θεσμοθετήθηκε για τις ανακοπές που έχουν κατατεθεί μέχρι 15 Ιουλίου και πάμε στην διαδικασία όπου ξαναπροσδιορίζονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με συγκεκριμένα εντός αγωγικών ασφιχτικά χρονικά περιθώρια, δηλαδή ανά μήνα. Παραδείγματος χάρη, από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου επαναπροσδιορίζονται οι ανακοπές οι οποίες είχαν προσδιοριστεί μέχρι το 29, δηλαδή να εκδικαστούν το 29. Κάνω μια παρένθεση. Επαναπροσδιορίζονται υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όλες οι ανακοπές οι οποίες έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά το Σεπτέμβριο του 27. Δηλαδή αυτές που είναι, να το πω απλά, σύντομα να συζητηθούν να εκδικαστούν στα δικαστήρια δεν θα ξαναπροσδιοριστούν.
2: Μάλιστα.
3: Οι άλλες όμως, αυτές που έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν από το 27 έως και το 39, έχουμε φτάσει στο 39, κύριε Μητσάλτη.
2: Σήμερα έχουμε 26, 13 χρόνια δηλαδή. Αυτό όμως έχει ένα ενδιαφέρον, διότι έρχονται νωρίτερα από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή με κάποιον τρόπο βρέθηκε χρόνος και χώρος αυτές οι υποθέσεις να συζητηθούν νωρίτερα και να πάρουν μια ανάσα οι άνθρωποι. Αλλά η δικαστική διαδικασία, η δικονομική διαδικασία πρέπει να γίνει σύντομα.
3: Ακριβώς. Εδώ έχουμε, πολύ σωστά το λέτε, κύριε Ψάλτη, είναι προς σωστή κατεύθυνση, διότι οι εκκρεμείς υποθέσεις που είναι μέχρι το 39 θα έρθουν πιο κοντά.
2: Ναι.
3: Ανά μήνα προσδιορίζονται τα χρονικά διαστήματα, δηλαδή αυτές που έχουν προσδιοριστεί μέχρι το 39,
2: ναι,
3: θα πάνε στην τελευταία ημερομηνία που είναι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.
2: Ναι.
3: Δηλαδή από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου επαναπροσδιορίζονται όλες οι υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί.
2: Οι οποίες πόσες είναι περίπου, ξέρουμε πόσες περίπου είναι?
3: Μέχρι το 39. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα πρέπει να υπερβαίνουν στις 50.000 υποθέσεις.
2: Και άμα δεν προλάβει ο δικηγόρος που εκπροσωπεί πελάτη να κάνει αυτό, τι σημαίνει αυτό?
3: Εδώ λοιπόν πάμε στα τρία αρνητικά που πιστεύω ότι μπορούν να βελτιωθούν. Το πρώτο είναι αυτό που σωστά λέτε, με προλάβατε, ότι αν δεν προλάβει ο δικηγόρος θα πρέπει να διευρυνθεί λίγο το πεδίο και να γίνει το εξής. Αφού πλέον είναι όλα ηλεκτρονικά και είναι στη μερίδα του δικηγόρου και σύμφωνα με τη νέα διαδικασία αυτού του νόμου, θα πρέπει να δούμε στη μερίδα του κάθε δικηγόρου ποιες ανακοπές έχει κάνει και αυτές να τρέξουμε να επαναπροσδιορίσουμε. Επειδή λοιπόν υπάρχει ενδεχόμενο να μην έχουν μπει μέσα κάποιες ανακοπές, είτε γιατί είναι παλαιότερες, είτε γιατί η γραμματεία του δικαστηρίου δεν είχε καλή εναρμόνιση με το ηλεκτρονικό σύστημα, πρέπει να υπάρχει χρονικό περιθώριο πέραν του μήνα για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά τα, δηλαδή να γίνει πιο ελαστικό το χρονικό περιθώριο.
2: Μάλιστα.
3: Ώστε να μην υποστούμε τη συνέπεια και της μη επαναπροσδιορισμού. Και ποια είναι η συνέπεια? Ότι χάνονται όλα τα δικαιώματα. Είναι ως μηδέποτα ασκηθεί σε ανακοπή. Άρα, ό,τι δικαιώματα έχει ο δανειολήπτης κατοχυρώσει με την ανακοπή που είχε ασκηθεί, χάνονται.
2: Μάλιστα.
3: Το δεύτερο, εν συντομία, μειονέκτημα που θα μπορούσε να άμεσα να διευθετηθεί είναι το εξής. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, το είχαμε πει και μαζί παλαιότερα σε εκπομπές σας για την ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρομοίως είχε εφαρμοστεί για τον νόμο Κατσέλη. Και εκεί είχαμε ημερομηνίες πολύ μακρινές και για να τις φέρουμε πιο κοντά να τελειώσουν αυτές οι υποθέσεις έγινε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Πάλι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού και σε αυτή τη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού θυμάμαι τότε 30-40% των υποθέσεων δεν μπήκανε, είτε διότι, όπως είπαμε προηγουμένως, χαθήκαν αυτές οι προθεσμίες, είτε διότι ο δανειολήπτης ήταν εξουθενωμένος, δεν μπορούσε να υποστεί τα δικαστικά έξοδα. Εδώ λοιπόν αυτό που θα ήθελα να τονίσω και να βελτιωθείς και σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η διαδικασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οδηγεί σε μια εκδίκαση άνευ ακροατηρίου. Να το πω απλά, δεν γίνεται το παραδοσιακό δικαστήριο με το δικαστή, τους διαδίκους, τους δικηγόρους και τους μάρτυρες. Γίνεται μια κατάθεση ηλεκτρονική και στη συνέχεια μια κατάθεση εγγράφων στο δικαστήριο, κάπως απρόσωπη. Αυτή η διαδικασία λοιπόν δεν είναι προς όφελος του δανειολήπτη από την άποψη ότι ο δικαστής ως έμπειρος λειτουργός της δικαιοσύνης αλλιώς βλέπει μια υπόθεση όταν έχει μπροστά τον δανειολήπτη.
2: Και αλλιώς ήταν μόνο τα χαρτιά.
3: Ακριβώς. Κρίνει, να το πω απλά, και από τη φυσιογνωμία του δανειολήπτη και από αυτά που θα υποχθούν στην έδρα και από όλα αυτά. Να υπάρχει δυνατότητα, παρότι προβλεπόταν και στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε, με αίτημα του δανειολήπτη και του δικηγόρου του να γίνει αυτή η διαδικασία ακροματική για να μην στερηθούν αυτά τα δικαιώματα. Και σύντομα μια τρίτη παρατήρηση που μπορεί και αυτό να βελτιωθεί.
2: Για να την ακούσουμε, για να κλείσουμε και αυτό.
3: Αυτό που, όπως είπαμε, ξαναλέω, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εφόσον φυσικά όσο το δυνατόν περιορίσουμε τα έξοδα και εφόσον φυσικά υπάρχει αυτή η διαδικασία του να γίνει ακροματική διαδικασία και να μην στερηθούν δικαιώματα οι δανειολήπτες. Αυτό που θα ήθελα τέλος να επισημάνω ώστε να υπάρχει μια βελτίωση είναι να υπάρχουν κάποιες αναστολές στις εκτελέσεις. Δεν είναι δυνατόν, αφού επαναπροσδιορίζονται αυτές οι υποθέσεις, να μην έχουμε τη δυνατότητα να ανασταλεί ο πληστηριασμός. Να το πω απλά. Έχει γίνει η ανακοπή, επαναπροσδιορίζεται, ξανακάνουμε τη διαδικασία, ξανά οι κοινοποιήσεις, ξανά όλα αυτά. Τουλάχιστον να υπάρχει μια αναστολή, ώστε αφού σύντομα θα γίνει το δικαστήριο.
2: Να προστατευτεί. Μάλιστα. Σημαντικές οι τοποθετήσεις σας, κύριε Νικολακόπουλε, και οι επισημάνσεις σας. Για να δούμε, θα ακουστούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα πάντως. Να είστε καλά.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ, κύριε Νικολακόπουλε. Πάμε γρήγορα σαν τις κινήσεις ο κύριος Κολιομιχάλης στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη.
4: Στα γρήγορα, Γιώργο, καλημέρα σας.
2: Καλώς τον.
4: Δεν έχουμε κίνηση εκεί που δεν περιμένουμε να τη βρούμε. Έχουμε δηλαδή στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ε2 και την Ιετιώνη ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και την πλατεία Υποδαμίας και τη Δημητρίου Γούναρη. Δεξιά δηλαδή. Έχουμε στην άνοδο της Κηφισού, όχι στην κάθοδο τόσο, στην άνοδο από το Περιστέρι ανεβαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στις δύο κεντρικές οδούς του Σκαραμαγκά. Στην Σχιστού δηλαδή και τη Λεωφόρο Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους. Τα έργα συνεχίζονται στην Αττική Οδό και στην έξοδο προς Λαμία, με ό,τι συνεπάγεται βεβαίως αυτών των έργων. Τα υπόλοιπα σημεία όμως είναι καλά, μόνο πυκνή ροή έχουν.
2: Ευχαριστώ, Δημήτρη, μου ευχαριστώ. Διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Νόβα, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Σίμλιμπεργκερ, όπου απολαμβάνετε μυθικά μπέρκετες για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε έκπτωση 5 ευρώ σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την αποχρώση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνις.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σύνδρατη κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Γρήγορα, γιατί καθυστερήσαμε. Καλημέρα σας στο Διονύση Ρίζο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση.
7: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
6: Ευχαριστώ. Έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα ακροατών?
7: Όχι, περιμένουμε τη δεύτερη. Περιμένουμε τις,
6: τις ανακοινώσεις από εκεί, ε.
7: Αναλυτικά θα τα πούμε μόλις ανακοινωθούν τα μέτρα. Okay. Το πακέτο φαίνεται ότι θα είναι αρκετά μεγάλο. Ενίσχυση συνταξιούχων. Περιμένουμε να δούμε τη 13η σύνταξη. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει κάτι με την ειδική σφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου. Πολλά θέματα.
6: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα λοιπόν. Λέει η φίλη μας η Μαριάννα. Για τον υπολογισμό του ποσού της αυτασφάλισης, ο μέσος μηνιαίος μισθός του ελευθέρου δεκαμήνου υπολογίζεται, λέει, με τις τακτικές αποδοχές που περιλαμβάνονται εκτός από τους μισθούς, τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.
7: Ναι, υπολογίζεται κανονικά και τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.
6: Ο Δημήτρης λέει, έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος ανεργίας. Πότε θα αρχίσει να ισχύει αυτό και πώς θα υπολογίζεται πλέον το επίδομα ανεργίας?
7: Έχει ήδη ξεκινήσει, υπολογίζεται με βάση τον κατώτατο μισθό αλλά και με βάση την περίοδο λήψης του επιδόματος αλλά και με βάση ένα αλγόριθμο που είναι αυξημένο για τους πρώτους μήνες και μειωμένο για τους τελευταίους.
6: Μάλιστα. Η Έφη, ρωτέτω.
8: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
9: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
10: Ο Παναθηναϊκός.
9: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
10: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
9: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
10: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
9: Σωστά.
11: Στέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
12: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
13: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Port.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

Εκκλησία τιμά σήμερα την ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, μιας από τις πιο αγαπητές μορφές της σύγχρονης Ορθοδοξίας, η συκοφαντία που τον έδιωξε από την Αλεξάνδρεια, τα δύσκολα χρόνια στην Αθήνα, η Έγινα και η φήμη αγιότητας που γιγαντώθηκε μετά το θάνατό του. Σήμερα θεωρείται ένας από τους δημοφιλέστερους Αγίους της Ορθοδοξίας, με την Έγινα να αποτελεί τόπο προσκυνήματος για χιλιάδες πιστούς. Στις 3 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία δεν τιμά την κοιμησή του, αυτή γιορτάζει 9 Νοεμβρίου, αλλά την ανακομιδή των ιερών Λειψάνων του. Τρεις Σεπτεμβρίου τιμάται επίσης ο Άγιος Άνθιμος, επίσκοπος Νικομίδιας, ο Όσιος Θεόκτιστος, η Όσια Φίβη Διακόνισσα, ο Άγιος Πολύδωρος ο Νεομάρτυρας με καταγωγή από τη Λευκωσία, η Άγιοι Χαρίτων, Αριστείων και Αρχοντίων. Λέμε χρόνια πολλά στον Άνθιμο, στην Αριστεία, στον Αρχοντή, στον Πολύδωρο, στο Φίβο και στη Φίβη.

ξεκινάει. Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Φωνάς, ξεχάσες να αγαπάς.

Νεφώσεις προσκραυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είναι το φθινοπορεινή έτσι παρένθεση με συννεφιά και τοπικές βροχές.

0: για σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έτσι γενικευμένη βροχή στη χώρα μας. Hello. Εκτός από την περιοχή του Αιγαίου. Από τις πρώτες πρωινές ώρες η διαταραχή επηρεάζει τα βόρεια και επεκτείνεται γρήγορα και στα υπόλοιπα επιρροτικά. Τα φαινόμενα πρόσκαιρα και τοπικά θα είναι ισχυρά, ειδικά στα πιο ορεινά, και πιθανώς να συνοδεύονται από χαλάζι και ισχυρούς ανέμους. Την Παρασκευή η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. Το Μελτέμι επιμένει στις ίδιες σχεδόν εντάσεις και η αστάθεια περιορίζεται, δίνοντας τη θέση της στη σταδιακή επικράτηση του ήλιου σε όλη τη χώρα. Στη συνέχεια, ένα νέο κύμα ζέστης καταφθάνει. Και γιατί έρχεται το νέο κύμα της ζέστης? Για να παρατείνει περαιτέρω το καλοκαίρι μας, αλλά και τις βουτιές μας. Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα στην Πρέβεζα, αναμένεται ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 39 βαθμοί. Μουσική 26 βαθμούς στη Λευκάδα, όπου και εκεί αναμένεται η ηλιοφάνεια. Μουσική 26 στο Λούρο, 23 στο Θεσπρωτικό και από 25 σε Φιλιππιάδα, Πάργα και Κανάλι. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτες, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Εδώ στην Πρέβεζα βρίσκεται Φιλότα 4, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία. Στηρίζει το παιδί. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις.
1: Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Είναι ο καναπές που απολαμβάνει την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
1: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
1: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
4: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
4: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζη Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
1: Στον Λούρο Πρέβεζας.
4: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
1: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
4: Άρα, Άξον.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
7: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα, τηλέφωνο 26810-6163.
8: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
8: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στους 91,6. Και εγώ και εσείς. Και εμείς και εσείς. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Είναι 5η, 3 Σεπτεμβρίου. Εσείς μην ξεχνάτε ότι με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάζα Today και του Πρεβέζα Today.gr. Για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα, today.gr. Αγριογούρουνα έφτασαν μέχρι τουριστική επιχείρηση στο Δράγανο.

Η ιστορική αδελφοποίηση του Αγιαχωρού με τους Λευκαδίτες του Μπουένος Άιρε. Θανάση Καβαδάς, ανακαινισμένα σχολεία στη Λευκάδα. Η επένδυση στην παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον. Περιγυάλοι κάτοικοι ζητούν να αποδοθεί ξανά το λιμάνι στο χωριό. Καταγγελίες για αυθαιρεσίες και εγκατάλειψη. Εσπερινό υπάλαιος 4 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές για το νέο σχολικό έτο. Δεύτερο πειραματικό Γενικό Λύκειο Λευκάδας, 21 κενές θέσεις μαθητών για το νέο σχολικό έτο.

Η Ήπειρος Πολιτική, Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του PrevezaToday.gr. 270.000 ευρώ για τα σχολεία της Πρέβεζας σε δημοπράτηση έργο επισκευών και συντηρήσεων. Νέα στήλη στο PrevezaToday. Παραπολιτικά και άλλα, γράφει ο Βασίλης Ιωάννου. 4 και 5 Σεπτεμβρίου, τα 12 ενικοπόλη άκτια, αναλυτικά το πρόγραμμα στο PrevezaToday.gr. Βαγγέλης Κύρλας στο Πρέβεζα Report, η καθημερινότητα το Α και το Ω, η λεωφόρος Ειρήνης σκάφτηκε 3 και 4 φορές. Έτοιμη μελέτη για την παράκαψη της Φιλιππιάδας, στο τέλος Αυγούστου ολοκληρώνεται το τμήμα μέχρι τη Στεφάνη. Βάουτσερ 1.000 ευρώ το χρόνο για αμαία, για φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία και λογοθεραπεία. Καταδυτικό πάρκο στο Μύτικα, πράσινο φως για 4 διαδρομές και έως 120 δίτες την ημέρα. Επέστρεψε ο μπαλίστας στην Κιανή Ακτή, ο Κώστας Πιέτας έδωσε ξανά ζωή στο εμβληματικό γλυπτό. Τι έγινε λοιπόν με εκείνο το γλυπτό στην Κιανή Ακτή? Μετά τη ζημιά που προκάλεσαν άγνωστοι, το χαρακτηριστικό έργο αποκαταστάθηκε και τοποθετήθηκε σε νέα υπερυψωμένη και σταθερή βάση δίπλα στα γήπεδα Μπαλί. Επέστρεψε λοιπόν ο γνωστός πλέον αμπαλίστας, το ιδιαίτερο μεταλλικό γλυπτό του Πρεβεζάνου οικαστικού Κώστα Πιέτα. Ο δημιουργός ανέλαβε την αποκατάσταση του έργου, το οποίο τοποθετηθήκε εκ νέου στην Κιανή Ακτή. Εγώ να σας πω ότι η ιστορία του αμπαλίστα ξεκινά το 2020, όταν ο Κώστας Πιέτας έλαβε έτσι εντολή να δημιουργήσει ένα ομοίωμα αθλητή που παίζει αμπαλί. Πράγματι το έφτιαξε. Δημιούργησε ένα έργο που από την πρώτη στιγμή κέρδισε τις εντυπώσεις. Γι' αυτό και η επιστροφή στη θέση του μετά την αποκατάστασή του έγινε με ιδιαίτερη χαρά. Πολλά τα σχόλια. Μπράβο σε όλους. Είχε λείψει από την παρέα. Τον είχαμε συνηθίσει. Τον και τον αμπαλίστα. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ, 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από τις σελίδες του Λευκάθα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

Σάββατο. Παρασκευή και Σάββατο έχουμε έτσι πραγματάκια να κάνουμε, γιατί είναι το διήμερο των αθλητικών εκδηλώσεων με αγώνες υδατοσφαίρισης, κολύμβησης και δρόμου, καθώς και με ειδικές διαδρομές για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Η διοργάνωση συνδέεται με τον αθλητισμό, με την ιστορία, την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής, με τη θάλασσα, τις πρέβεζες, την παραλιακή ζώνη και την αρχαία Νικόπολη, να αποτελούν βασικά σημεία των αγώνων. Αναφέρομαι στα 12 ενικοπόλη άκτια. Έτσι λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινά την Παρασκευή με αγώνες υδατοσφαίρισης του ναυτικού ομίλου Πρέβεζας στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από την πλατεία Ανδρούτσου. Το Σάββατο το πρωί έχουμε αγώνες κολύμβησης, το απόγευμα αγώνες δρόμου. Όλοι οι αγώνες θα έχουν κοινό τερματισμό λίγο μετά το Δημαρχείο προς την πλατεία Ανδρούτσου. Οι διοργανωτές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να δώσουν το παρόν και να χειροκροτήσουν μικρούς και μεγάλους ένα διήμερο που φέρνει στο επίκεντρο τον αθλησμό, τη θάλασσα και την ιστορική κληρονομιά της Πρέβεζας.

σήμερα Πέμπτη έχουμε μια εκδήλωση εκεί στο Σταυροχώρι, μια και συμπληρώνει το 83 χρόνια όταν οι κάτοικοι του χωριού έπεσαν θύματα της κατοχικής βίας κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Έχουμε το πρωί στο μνημείο των εκτελεστέντων των κατοίκων στο Σταυροχώρι, επιμνημόσυνη Δέηση. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, είναι κοντά στο παιδί. Το στηρίζει στο λόγο, στην επικοινωνία, τη μάθηση, στην καθημερινότητα. Και στόχος, κυρίες και κύριοι, είναι να αποκτήσουν έτσι τα παιδιά αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό και προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση, ώστε να εντοπιστούν έγκυρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις.

0: Το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
4: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
1: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
1: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται τελευταία είδηση.
8: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
9: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
10: Στην Κιβωτό.
9: Και πού είναι αυτό?
10: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
11: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
12: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
11: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
12: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
9: Φύγαμε για Κιβωτό!
11: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Boy.
13: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
15: Να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στις ΔΕΘ. 5% δεν ξέρει, δεν απαντά. Πολύ και αρκετά δηλώνει 15% και το 80% λέει λίγο και καθόλου ότι θα αλλάξει η γνώμη για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας.
16: Καλημέρα, καλημέρα.
15: Βιργινία και Δημαρέση Δημήτρη Βενιέρη. Νίκο Φιλιππίδη, είσαι power, είσαι δύναμη. Ακούει, ακούς.
17: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
15: Όπως έλεγε ο Μακάριος, Κυπριακέ Λαέν, ακούεις. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα με τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε και εμείς και κάνουμε διάλειμμα εδώ για να έρθει το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο κύριος Άγγελος Συρίγος και με την ιδιότητα του καθηγητού Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και με την ιδιότητα του βουλευτού νέας, Α Περιφέρειας Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Τα λέμε σε λίγο.
18: Where's my friend?
16: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
17: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
18: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
19: Για μας την ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
20: Τι παίζεις εκεί?
21: Δώρο στροφό της Novibet.
20: Δώρο τροχό?
21: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
20: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
22: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δώρο τροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
15: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννηρής. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλε προς την Αχαρνών, στην παραλιακή λεωφόρο από το νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Σχιστού προς τους Καραμαγκά με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προς αυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα αίτη άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσάυξη του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για ψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώνουν την ώρα τους τις υποχρεώσεις προς την εφορία. Μένατε από εχθές το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στην περιοχή ενισχύθηκαν μέσα στη νύχτα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας έχει διατεθεί μέχρι στιγμής και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη στην Άνδρο. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν εχθές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στον Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Πολύψος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά, προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των χειρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πώς εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, ανέφερε το Πασόκ με ανακοίνωσή του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά και επιδιώκουν να την προστατεύσουν, υπογραμμίζει το State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με την Μονή μετά και τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στην Αίγυπτο στις 28 Μαΐου του 2025. Στην ίδια κατεύθυνση με τη δήλωση του State Department είχε κινηθεί και στις 18 Ιουλίου και ανώτερος σύμβουλος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων για Αραβικές και Αφρικανικές υποθέσεις, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Σιμεών στο μετόχι της Μονής στο Κάιρο. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο ανώτερος σύμβουλος μετέφερε το προσωπικό ενδιαφέρον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και το δικό του για τη διατήρηση του ιστορικού στάτους κουβό της Μονής. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις ελευθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς εχθές που τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για την θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίν Ουναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαρακινός μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ εχθές για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι τα εξής: Νέστος Χρυσοπόλης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ, σε 9 η ώρα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνος θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας.

Μάνινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Η σκία συγκερίθηκε και είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς εδώ στην Πρέβεζα, στην GSP Γκαρτζονίκας, μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Στη λεωφορείο Ιωαννίνων 165. Οπότε είναι σημαντικό να ακούσετε το επόμενο μήνυμα. Στην GSP Γκαρτζονίκας θα ανακαλύψετε πέργολες, ταϊντές, ζελατίνες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης που ενσωματώνονται με το χώρο σας. Θα βρείτε έξυπνες ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

0: 10 λεπτά μετά τις 9, είστε συντονισμένοι στους 96,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Brisbane θα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβιζα Today.gr. 3 Σεπτεμβρίου σήμερα. Η 3η Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, είναι μία από τις σημαντικές ημερομηνίες στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ και φέτος συμπληρώνονται και 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του 1974. Και είναι και μια περίοδος έτσι περίεργη, μια περίοδος έντονης πολιτικής ρευστότητας, μια περίοδο με δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση, ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί διεύρυνση, τα ερωτήματα πολλά. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με το μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Ντούσκα, που βρίσκεται εδώ σήμερα στο στούντιο. Κύριε Ντούσκα, να σας καλημερίσω, να σας καλωσορίσω.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλό μήνα.
0: Ναι, να είμαστε καλά. Να ξεκινήσουμε από την επέτειο. 52 χρόνια μετά την 3η Σεπτεμβρίου του 3η Σεπτέμβρη, να το πω και πιο σωστά, του 1974.
1: Λοιπόν, ναι, ιστορικά νομίζω ότι είναι ο φορέας που έχει επηρεάσει όσο κανείς άλλος την σύγχρονη ιστορία της χώρας. Νομίζω ότι αυτό θα καταγραφεί και από τους ιστορικούς του μέλλοντος. Η ίδρυσή του και η δράση ουσιαστικά διαμόρφωσε την σύγχρονη Ελλάδα, έχει ταυτιστεί με πολύ σοβαρές μεταρρυθμίσεις της χώρας, ναι, από το οικογενειακό δίκαιο και την ισότητα και την αναβάθμιση του αδύναμου, ναι, που λέγαμε παλιά φίλου, σε ισοδύναμο και ισότιμο, μέχρι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την ίδρυση του ΑΣΕΠ, την ορίμανση της χώρας μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, συμμετέχοντας στις βασικές πτυχές αυτού του υπερεθνικού οργανισμού και την ουσιαστική συμμετοχή της χώρας στους βασικούς σταθμούς σε διεθνές επίπεδο, την κίνηση των έξω του Ανδρέα Παπανδρέου, το ότι έχει καταγραφεί η πατριωτική πτυχή του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα μετά το 1974, πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις, τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, οι πολιτικές για την τρίτη ηλικία, εκείνη η αγροτική πολιτική και η κατεύθυνση εκεί, αναρρύθμιση.
0: Εγώ να πω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει για τη φετινή επέτειο το σύνθημα 3η Σεπτέμβρη, ξεκίνημα νίκης. Και το ερώτημα το οποίο έτσι τίθεται είναι, νίκης απέναντι σε ποιον? Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ή στη μάχη ποιος θα κυριαρχήσει στον χώρο της αντιπολίτευσης, κύριε Ντούσκα?
1: Εγώ θεωρώ ότι το σύνθημα μιλάει για την νίκη της χώρας. Η ήττα της Νέας Δημοκρατίας δεν εκπορεύεται από κάποια αιμονή. Έχουμε μια συγκεκριμένη διακυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια, η οποία εχθές έβλεπα το δημοσιογραφικό δελτίο και άκουσα τον George Clooney να περιγράφει την περίοδο που ζουν στην Αμερική ως κακιστοκρατία. Λοιπόν, και μας τιμά το γεγονός ότι ακόμα η ελληνική γλώσσα είναι αυτή η οποία ορίζει το περιεχόμενο της πολιτικής και της πολιτικής φιλοσοφίας. Και θεωρώ ότι αυτός ο όρος, η κακιστοκρατία, εκφράζει και δυστυχώς την σημερινή κυβέρνηση. Βιώνουμε μια εποχή μετά από όλα αυτά που πέρασε ο ελληνικός λαός λόγω της πτώχευσης της χώρας. Αντί να κοιτάμε το μέλλον με προοπτική και αισιοδοξία, προβληματιζόμαστε όλο ένα και περισσότερο και για την οικονομία και για τους θεσμούς και τη θέση της χώρας στο διεθνές περιβάλλον. Δηλαδή δεν υπάρχει πτυχή στην οποία να κοιτάμε πίσω και να λέμε ότι σήμερα είμαστε πολύ καλύτερα.
0: Είπατε ότι μιλήσατε για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, μιλήσατε για κακιστοκρατία. Η κυβέρνηση, παρά τις απώλειες τις οποίες έχει, εξακολουθεί να διατηρεί έτσι μια μεγάλη απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα. Εσείς τον τελευταίο καιρό μιλάτε με τον κόσμο. Βλέπετε αν οι πολίτες θέλουν πραγματική αλλαγή ή θέλουν να τιμωρήσουν τα κόμματα της εξουσίας, κύριε Ντόσκα?
1: Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Δηλαδή, ποια θα είναι η συμπεριφορά
0: ακριβώς
1: του πολίτη, ναι, όταν θα φτάσει στην κάλπη. Αν θα παίξει το δίλημα «θέλω κάτι καλύτερο» στα πλαίσια της δημοκρατίας,
0: ναι,
1: και της, του πολιτικού παιχνιδιού όπως αυτό ορίζεται, ή αν θα εκτονωθώ εκφραζόμενος αντισυστημικά. Λοιπόν, σήμερα το ΠΑΣΟΚ έχει και τις δύο ιδιότητες. Είναι πρώτον ένα κόμμα εξουσίας υπό την έννοια ότι δεν είναι χθεσινό, έχει κυβερνήσει. Την ίδια στιγμή είναι το πλέον αντισυστημικό κόμμα. Γιατί έχει να κυβερνήσει 12-13 χρόνια. Το προσωπικό του, το πολιτικό, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κυβερνήσει και δεν έχουν ταυτιστεί με αμαρτωλές στιγμές ή περιόδους. Και το σημαντικότερο είναι το μόνο κόμμα το οποίο καταθέτει προτάσεις για την οικονομία, και αυτό που λέμε βασικά θέματα που καίνε τον πολίτη. Είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ που έχει συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων. Να πάρουμε από το θέμα της πρώτης κατοικίας, το οποίο το έθεσε το 22, μιλώντας για το ότι δεν έχει δοθεί βάρος μέσα από το πρόγραμμα σταθερότητας και ανασυγκρότησης σε αυτό το κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό, το βιώνουμε, ναι, σήμερα, τι σημαίνει πρώτη κατοικία, ενίκεια κλπ. Να μιλήσουμε για το θέμα της υπογεννητικότητας και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες επίσης έχουν 4 χρόνια πίσω ένα πλαίσιο το οποίο πριν ακριβώς ένα χρόνο ο πρόεδρος μας, αν θυμάστε, αντί για επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, κατέθεσε μια σειρά από προτάσεις στρατηγικές για την καταπολέμησή της. Να μιλήσουμε για τις προτάσεις ό,τι αφορά την καταπολέμηση των ολιγοπολίων στην ενέργεια, έτσι, και αυτό το πάρτι το οποίο γίνεται, για τον τραπεζικό κλάδο στον οποίο η κατάσταση είναι ικτρή. Κρατούσα σήμερα κάποιες σημειώσεις και έβλεπα ότι οι τράπεζες έχουν καθαρά κέρδη το 24 4,38 δις, το 25 4,63 και φέτος προβλέπεται να έχουν 4,8 δις καθαρά κέρδη. Και η κυβέρνηση πειρά εκλέφτηκα. Έτσι. Και αναρωτιέται κανείς, είναι ιδεολογικό το θέμα? Όχι, δεν είναι ιδεολογικό. Διότι πάνω από τις μισές κυβερνήσεις στην Ευρώπη, οι οποίες δεν είναι σοσιαλιστικές, έχουν προχωρήσει σε φορολόγηση των υπερκερδών. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη δεν έχει συμβεί. Και δεν έχει συμβεί διότι προφανώς υπάρχουν κάποιο είδους άλλες σχέσεις, υπόγειες. Να μιλήσουμε για το κλάδο στις τηλεπικοινωνίες. Έχουμε από τα πιο αυξημένα τέλη και χρεώσεις και είμαστε πίσω στο κομμάτι των οπτικών ινών, ολιγοπόλιο και εκεί. Να μιλήσουμε για την υγεία και την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται υπέρ πολύ συγκεκριμένων μονοπωλίων, όχι γενικώς των ιδιωτών. Σήμερα πάλι διάβαζα ότι τα κέντρα που κάνουν τις εξετάσεις,
0: πιστοποίησης.
1: Μπράβο. Αυτοί οι οποίοι είναι 2.500 ελεύθεροι επαγγελματίες, εκφράζουν κραυγή αγωνίας, διότι ακριβώς η κατάσταση είναι
0: δύσκολη. Ναι.
1: Μη βιώσιμη. Την ίδια στιγμή βεβαίως κάποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι σημειώνουν υπερκέρδη. Άρα δεν έχουμε εδώ να κάνουμε με κάτι, με κάποια ιδεολογία. Έχουμε να κάνουμε με μια κακιστοκρατία. Δηλαδή τι βολεύει αυτό το σύστημα διακυβέρνησης και τους πελάτες του. Έτσι. Ενέργεια, πετρέλαιο. Πάλι πρώτες θέσεις στα καύσιμα.
0: Που σημαίνει κόστος. Και αυξήσεις και γενικότερα αυξήσεις, ναι, και δυσκολία στην καθημερινότητα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες συμφωνίες, οι οποίες εμείς δεν τις ξέρουμε, αλλά τις βλέπουμε να εκτυλίσσονται. Δηλαδή υπερκέρδη από τη μία, και από την άλλη έχουμε μια πολύ της πλάκας επιδημοτική πολιτική με την οποία κουνάμε καθρεφτάκια. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο δυσχεραίνει την προσπάθεια να βγουν τα πράγματα προς τα έξω, συν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έχουμε δει τι ρόλο μπορούν να παίξουν, τι δύναμη έχουν. Και γι' αυτό και ο κόσμος, ακόμα και αν μέσα από την καθημερινότητά του αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, αισθάνεται μπερδεμένος, διότι οι πληροφορίες είναι συγκεχημένες, τα fake news πάνε και έρχονται. Όταν βγαίνει το Πασό και μιλάει για προτάσεις, η Νέα Δημοκρατία μιλάει για λεφτόδεντρα, αλλά βεβαίως λεφτόδεντρα τα ξεχνάει όταν είναι για τις δαπάνες που έχουν να κάνουν, ας πούμε, στην κεντρική κυβέρνηση. Έτσι. Πάλι κράτησα κάποια στοιχεία για τους υπαλλήλους, τους μετακλητούς.
0: Της Βουλής.
1: Όχι της Βουλής, συνολικά. Ναι. Το 2013 είχαμε 1.753 μετακλητούς. Το 2019 αυτοί με την αριστερή κυβέρνηση ήταν μεταξύ 2.122 και 2.350. Το 25 φτάσαν στους 3.646. Δηλαδή από το 13 διπλασιάστηκαν και αυξήθηκαν κατά 50% από το 19. Λοιπόν, μιλήσουμε για την κυβέρνηση. Ρεκόρ μεταπολίτευσης, 64 μέλη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου το 81 είχε 44 μέλη.
0: Και
1: η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, το επιτελικό κράτος, το μικρό σχήμα, έχει ρεκόρ συμμετοχών. Δεν φτάνει ένα λεωφορείο για να τους βάλουν όλους μέσα. Το ίδιο έγινε με τις γενικούς γραμματείς κλπ. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ ένας απλός υπάλληλος δημόσιος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, φτάνει 15-20 μηνών και κοιτάει πίσω και σου λέει, έχω κανένα νίκιο, ναι, θα βοηθήσει ο πατέρας μου που είναι 80 χρονών συνταξιούχος. Ο μετακλητός σημαίνει μήνυμο μισθό 2.000 και μπορεί να φτάσει μέχρι στις 3.500. Γιατί είναι ειδικό σύμβουλο κλπ. Δηλαδή διαμορφώνεται ένα πελατειακό σύστημα.
0: Είπατε,
1: το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Έτσι.
0: Μιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Γιώργο Ντόσκα. Αφορμή έτσι για τη σημερινή κουβέντα είναι η σημερινή μέρα, η 3η Σεπτέμβρη. Όπου το 1974 είχαμε την ιδρυτική έτσι διακήρυξη, 52 χρόνια μετά. Είπατε, κύριε Ντούσκα, ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται, αισθάνεται μπερδεμένος, είναι πολλές οι πληροφορίες οι οποίες δέχεται και δυσκολεύεται να τις επεξεργαστεί, αν το καταλαβαίνω και
1: πολλές είναι και πλαστογραφημένες.
0: Ναι, με αυτό. Εσείς έχετε επικοινωνία με τον κόσμο, να έρθουμε και εδώ στην Πρέβεζα, μιλάτε με τον κόσμο. Βλέπετε αυτή την δυσαρέσκεια που υπάρχει στους πολίτες, τη βλέπετε να πηγαίνει προς το παρόν? Γιατί δημοσκοπικά δεν τη βλέπουμε αυτή τη δυσαρέσκεια των πολιτών. Τι πιστεύετε ότι φταίει?
1: Αυτό που φταίει, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω, είναι ότι δεν είναι εύκολο να κοινωνήσεις. Όταν εξαρτάσει παλιά το 80, υπήρχαν οι εφημερίδες. Και αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά, έτσι, είτε ήταν ο δάσκαλος, ο δικηγόρος, στις τοπικές κοινωνίες, ακόμα και ο ιερέας, αυτή η διαδικασία της πολιτικού προβληματισμού γινόταν στο καφενείο. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Σήμερα η νέα γενιά μπορεί να συνομιλεί με το AI. Μπορεί να μην είναι καν άνθρωπος αυτός με τον οποίο συνομιλείς, με ένα μπότσο, ένα πράκτορα. Λοιπόν, άρα μιλάμε για τελείως διαφορετικές συνθήκες, όπου ένας πολιτικός φορέας καλείται να υπερκεράσει εμπόδια τεχνητά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να το κάνει αν δεν συμμορφωθεί με αυτό το πλαίσιο, ναι, με την οποία διαδίδεται η πληροφορία. Άρα τι γίνεται τώρα? Αυξάνεται η ευθύνη του πολίτη. Εάν ο πολίτης θέλει να ψηφίσει σεβόμενος αυτό το εργαλείο, δηλαδή η δυνατότητα ότι όλοι μας έχουμε δικαίωμα να ψηφίσουμε και να επιλέξουμε τους άρχοντες μας, είτε στην Βουλή είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση ή οπουδήποτε αλλού, λοιπόν, πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Ποια είναι αυτή η ευθύνη? Η ευθύνη είναι να ενημερώνεται ο ίδιος. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα, ούτε το Πασόκ, ούτε ο πρόεδρος, ούτε τα στελέχη, να μιλήσουμε στον καθένα ξεχωριστά. Να σήμερα βρίσκομαι εδώ στο ραδιόφωνο. Με ποια λογική ότι μέσα από αυτήν την κουβέντα που θα κάνουμε θα μας ακούσουν πολύ περισσότεροι από ότι θα δω εγώ μέσα σε ένα μήνα ανθρώπους? Γιατί αυτοί θα είναι συγκεκριμένοι.
0: Και βλέπετε ανθρώπους.
1: Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να τους δω όλους. Και επομένως ο καθένας μας πρέπει να αναζητήσει, όπως ψάχνει για να βρει τον καλύτερο γιατρό ή τον καλύτερο επαγγελματία, μηχανικό ή δικηγόρο ή καθηγητή αγγλικών, και ρωτάει και συλλέγει πληροφορίες, ή να βρει ποιο τιμολόγιο είναι το πιο φτηνό σε σχέση λοιπόν, τιμής απόδοσης. Ναι. Το ίδιο πρέπει να κάνει και στην λειτουργία του ως πολίτης.
0: Και αυτή τη διαφορά.
1: Ναι. Εάν το κάνει αυτό, σας εγγυώμαι ότι θα αντιληφθεί πολύ εύκολα μέσα στις πρώτες 3-4 ώρες, ψάχνοντας το διαδίκτυο, μπαίνοντας ας πούμε στην σελίδα του ΠΑΣΟΚ και κοιτώντας και τα υπόλοιπα προγράμματα, θα αντιληφθεί ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο προγραμματικών θέσεων για όλα τα βασικά ζητήματα. Προχτές μιλήσαμε για τα δάνεια, τα κόκκινα. Ποιο κόμμα το έκανε αυτό? Πολύ συγκεκριμένα.
0: Και αυτή τη διαφορά τη βλέπετε εσείς, γιατί έχετε και μια εμπειρία, και το λέω αυτό γιατί ο πατέρας σας ήταν βουλευτής εδώ στην Πρέβεζα. Οπότε βλέπετε και τη διαφορά του τότε και του τώρα, κύριε Ντούσκα, και πώς συμπεριφερόταν ο κόσμος τότε, πώς συμπεριφέρεται τώρα.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Είναι,
0: οπότε είναι, λέτε ότι οι πολίτες πρέπει να είναι πιο ενεργοί.
1: Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Ναι. Αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό το στοίχημα πρέπει να κερδίσουμε. Να φτάσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε. Εγκαινιάσαμε εδώ και η νομαρχιακή ένα πλαίσιο επισκέψεων. Αυτό θα πυκνώσει. Το γεγονός ότι το ξεκινήσαμε στον Αύγουστο είναι ενδεικτικό της πρόθεσής μας να συνομιλήσουμε την τοπική κοινωνία και τους εκπροσώπους της. Από εκεί και πέρα καλό κάθε πολίτη να αναλάβει την ευθύνη του σε σχέση με την ψήφο του.
0: Και αυτή η νέα νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα, η οποία έχει συσταθεί και όπως είπατε και εσείς, έχει ξεκινήσει κάποιες επισκέψεις μέσα στον Αύγουστο, έρχεται, ήρθε μάλλον σε μια στιγμή που υπήρχε έτσι μια εσωτερική γκρίνια μέσα στην νομαρχιακή επιτροπή της, στην τοπική της Πρέβεζας, κύριε Έντοσκα. Δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Μα δεν είναι. Είμαστε ένας ζωντανός χώρος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν και προβλήματα και προβληματισμοί. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για την πολιτική.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και προσωπικές φιλοδοξίες, οι οποίες είναι απόλυτα θεμητές. Κανείς σκέφτεται γιατί εγώ και όχι εσύ. Αυτό είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Από τη στιγμή που αυτό δεν μονοπολεί όμως την πολιτική διαδικασία.
0: Αυτό προσπαθεί να κάνει η νέα νομαρχιακή. Ακριβώς. Με τις επισκέψεις.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω το καταλαβαίνω σωστά. Ότι η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα με τις επισκέψεις τις οποίες κάνει θέτει μια ατζέντα με τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες. Οπότε νομίζω ότι προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο τα ονόματα που θα κατατεθούν για τις υποψηφιότητες βουλευτικές εκλογές. Δεν ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος.
1: Όχι, όχι. Μία διόρθωση. Δεν προσπαθούμε να πείσουμε. Αυτό συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πέρα και πάνω από τα πρόσωπα, τα οποία ανέκαθεν αποφασίζονταν σε κεντρικό επίπεδο, έτσι. Δεν έχουμε μια διαδικασία προκριματικών, δεν είναι όπως έχουμε στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αύριο μεθαύριο, αν μπορεί να δούμε και αυτό το σχήμα.
0: Ναι.
1: Υποψηφιότητες, όλα τα κόμματα αποφασίζονται σε κεντρικό επίπεδο. Πέρα από αυτό, όπου ο πολίτης θα κληθεί να αξιολογήσει αυτά τα πρόσωπα, τη διαδρομή του, τα χαρακτηριστικά του κλπ. Ουσιαστικό είναι οι θέσεις. Υπάρχουν θέσεις, έχουμε θέσεις. Έχουμε θέσεις. Βασικά είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Δηλαδή είναι πάρα πολύ γόνιμο να μπορείς να βλέπεις προτάσεις και να διαφωνείς, να συμφωνείς, να μην είναι ένας κικαιό, να μην είναι συνθήματα, έτσι, ευχολόγια. Δηλαδή που κάμισα διανά, που στην περίπτωση της κυβέρνησης στη Νέα Δημοκρατία έχουμε υποσχέσεις οι οποίες δεν τηρήθηκαν και έχουμε δει τα πεπραγμένα, άρα εκεί είναι πολύ εύκολη η αξιολόγηση, τι είπε, τι έλεγε, τι έκανε. Λοιπόν, και μετά από εκεί πέρα πρέπει να δούμε τι λένε όλοι οι υπόλοιποι και σε ποια βάση έχουν συγκροτηθεί. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι το εγχείρημα του Ντούσκα ή του Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ υπήρχε πριν τον Ντούσκα, θα υπάρχει και μετά τον Ντούσκα και μετά τον Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε μέσα από την κοινωνία. Έτσι. Γι' αυτό και λέμε ότι υπηρετεί την πατρίδα και το λαό. Λοιπόν, και αυτή είναι η δύναμή του.
0: Σε όλο αυτό η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα τι ρόλο θα παίξει, κύριε Ντούσκα? Γιατί έχει πει έτσι ευθέως την διεκδίκηση του ίδιου πολιτικού ακροατηρίου, να το πω, δεν ξέρω το λέω και σωστά.
1: Καλά, εγώ θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται σε όλους. Με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι δεν σέβονται το Σύνταγμα και τους θεσμούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ονειρεύονται να ανατρέψουν τη δημοκρατία, οι οποίοι έχουν συμβάλει σε αυτό που λέμε κακιστοκρατία που είπα πριν, είτε είναι βέβαια στη Νέα Δημοκρατία είτε είναι από άλλους χώρους.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή η πρόθεση δεν έχει ιδεολογικά κίνητρα. Λοιπόν, από εκεί πέρα πιθανόμαστε σε όλους.
0: Πότε πιστεύετε, έτσι, είστε και μέλος?
1: Αλλά για να μην φανεί όσον αφορά τον πρώην πρωθυπουργό, νομίζω ότι η διαδρομή κρίνει τις προθέσεις του. Δηλαδή αν κάτσει και σκεφτεί κανείς από πού ξεκίνησε, ας πούμε από το 12, κυβέρνησε την περίοδο 15-19, αντιπολίτευση μετά, αποχώρηση, διαλύθηκε ο χώρος ο οποίος τον ανέδειξε και τον ανέδειξε. Θα ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός για το, και για το timing και τις προθέσεις. Αυτό έχω μόνο να πω.
0: Εκλογές, κάποιοι λένε ότι θα γίνουν τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτώβριου. Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι θα γίνουν το 2027. Και η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος, παρόλο που λέμε, που λένε όλοι, και εσείς το λέτε, ότι υπάρχουν θέσεις και ότι θα πρέπει να κοιτάζουμε τις θέσεις, τις προτάσεις σε κάθε κόμμα, ο κόσμος ενδιαφέρεται και για τα ονόματα. Το βλέπετε, κύριε Ντούσκα, για το ποιοι θα είναι υποψήφοι, ποιοι θα τον εκπροσωπήσουν στην...
1: Αν με ρωτάτε για τον ομό,
0: ναι,
1: δεν το γνωρίζω. Προσωπικά έχω ζητήσει, το έχω ξαναπεί, αυτό να μην σέρνεται. Αντιλαμβάνομαι.
0: Να ξεκαθαρίσει δηλαδή από το...
1: Ναι, ναι,
0: γιατί είδαμε κάποιες ανακοινώσεις που γίνανε από το Πασόκ και κάποιες άλλες περιοχές.
1: Εντάξει, ναι, οι οποίες έχουν άλλο περιεχόμενο, ναι, ναι, εντάξει, ναι, μεγάλα αστικά κέντρα, ναι, ή που αφορούν ενδεχομένως πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν πλέον στο Πασόκ. Από εκεί πέρα, εντάξει, εμείς είμαστε ένας μικρός νομός και αντιλαμβάνομαι και τη λογική που λέει ότι αν οι εκλογές γίνουν το Μάρτιο, το να έχεις ανακοινώσει από το καλοκαίρι ποιοι θα είναι υποψήφοι στην Πρέβεζα μπορεί να ήταν πρόωρο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα πιστεύω ότι μέσα στο φθινόπωρο θα πρέπει αυτή η διαδικασία να
0: ολοκληρωθεί. Θα πρέπει η διαδικασία να ολοκληρωθεί. Ο χρόνος είναι σκληρός. Ιδιαίτερα σκληρός. Έτσι να σας ζητήσω, κλείνοντας, και μια καθαρά πολιτική πρόβλεψη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ποιο θεωρείτε ότι θα ήταν επιτυχία για το Πασόκ, και να πάμε και εδώ στην Πρέβεζα. Πιστεύετε ότι μπορεί να κερδίσει το Πασόκ την έδρα στην Πρέβεζα?
1: Ναι, το πιστεύω απόλυτα. Δεν έχω μάλλον καμία αμφιβολία ότι εάν τη χάσει σε κάθε περίπτωση θα είναι δική μας η ευθύνη. Κάτι πολύ άσχημο κάναμε όλοι μας και τη χάσαμε. Δεν θα υπάρχει.
0: Δεν πάμε σε ένα πρόσωπο, δηλαδή δεν θα φταίει ένα πρόσωπο. Θα φταίει συνολικά οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στις θέσεις.
1: Στη δημοκρατία ποτέ δεν φταίει ένα πρόσωπο και ποτέ δεν οφείλονται και όλα σε ένα πρόσωπο. Όλα έχουν μια συλλογικότητα, βεβαίως ο καθένας με το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί. Υπό αυτή την έννοια όμως, γιατί θα πρέπει να πάνε όλα πολύ άσχημα, πολύ κακά, έτσι ώστε να χαθεί η έδρα, θεωρώ ότι θα είναι με συλλογική ευθύνη της απώλειας, αλλά ούτε καν το σκέφτομαι. Είμαι πεπισμένος και το εννοώ. Δεν έχω κανένα λόγο να... έχει έρθει η ώρα της ευθύνης. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια, ότι... Και όχι με το παλιόγνω αυτό το τσιτάτο «Πασόκ, ωραία χρόνια».
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεται ότι όλα αυτά τα χρόνια το Πασόκ κράτησε τη σημαία της ευθύνης ψηλά. Πλήρωσε αυτό το κόστος όταν οι άλλοι τραγούδαγαν κλέφτικα και χοροπήδαγαν στις εξέδρες. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αυτή η ευθύνη. Δηλαδή ανέλαβε πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από αυτή που την αναλογούσε. Ο Γιούνκερ ο ίδιος βγήκε και είπε: τη μεγαλύτερο ψέμα από το οποίο έφαγα ήταν αυτό του Καραμαλή που μας κοροϊδεύε για την κατάσταση της οικονομίας. Λοιπόν, πήραμε αυτή την ευθύνη, την πατριωτική ευθύνη, διότι ακριβώς είμαστε πατριωτικό κόμμα. Ήταν βεβαίως πολύ φυσιολογικό αυτό το παραμύθι ότι το Πασόκ φταίει, το Πασόκ κράτησε. Τώρα έχει κρατήσει πολύ. Δηλαδή,
0: πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει.
1: Δηλαδή τι να πούμε τώρα για τη σημερινή κατάσταση. Το Πασόκ φταίει. Το Πασόκ έφταιγε το 15. Το Πασόκ έφταιγε το 20. Το Πασόκ έφταιγε το 26. Δηλαδή είναι γελίο.
0: Μάλιστα.
1: Και πολύ περισσότερο όταν κοινοβουλευτικά έχει δείξει τη στάση του και σαν αντιπολίτευση που πηγαίνει και τι λέει.
0: 52 χρόνια μετά την 3η Σεπτέμβρη, αν έπρεπε να κρατήσετε έτσι μια φράση, μια πολιτική παρακαταθήκη από τον Ανδρέα Παπανδρέου για το σημερινό κόμμα Πασόκ, ποια θα ήταν, κύριε Ντόσκα?
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το σύνθημα εμένα με εμπνέει και από μικρό παιδί, δηλαδή από την εποχή που διάβαζα εφημερίδες, ήμουνα 15 χρονών, και μετά στη συνέχεια όταν σπούδασα, ότι το Πασόκ υπάρχει για το λαό και την πατρίδα. Αυτό νομίζω ότι είναι η φράση η οποία συμπυκνώνει το ρόλο του, την πορεία του, το λόγο για τον οποίο ιδρύθηκε και το λόγο για τον οποίο είναι αναγκαίο η χώρα να υπάρχει στη χώρα. Και βεβαίως να αναλάβει και την ευθύνη της χώρας.
0: Μάλιστα. Κύριε Ντόσκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Εσείς κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε ότι αν ότι η σκίαση είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου και σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στη DSP Καρτζονίκας θα βρείτε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Γι' αυτό ακούστε το επόμενο μήνυμα.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής ενημέρωσης των Πρίσμων. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681079341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδειούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seipreveza.gr και στο τηλέφωνο 2682-024-911. ΣΕΗ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων τη Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
5: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
6: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας με θέα το Ιόνιο. Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.

0: στη Samsung 65 inch ohms στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

0: παραγωγές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά, στις ανόδους Συγκρού και Βασιλός Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό και στο Σκαραμαγκά. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα αίτη άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώνουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις προς την εφορία. Πάνω από 14.100 πολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εγκρίθηκαν περίπου 15.000 δάνεια και υπογράφηκαν πάνω από 14.000 δανειακές συμβάσεις, δηλαδή το 93,5% των εγκρίσεων μετατράπηκε σε σύμβαση. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, που περιλαμβάνει δράση ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατευθύνθηκε σε νοικοκυριά που είχαν περιορισμένη πρόσβαση στην τραπεζική στεγαστική πιστή. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε Αιγιαλό και παραλία προκύπτει στη Ρόδο, σε παραλίες στις περιοχές της Λίνδου και των Κολυμπιών, όπως καταγγέλει το δίκτυο για την προστασία του δημοσίου χώρου Ομπρέλα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δίκτυο, δημοσιοποιώντας και φωτογραφίες, στην περιοχή Κολύμπια Λιμανάκη καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας Beach Bar επί Αιγιαλού και παραλίας, χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Παράλληλα, εντοπίζεται τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων πολύ κοντά στη θάλασσα, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη ζώνη των 4 μέτρων από την ακτογραμμή. Επίσης, στην κεντρική παραλία Λίνδου, σύμφωνα με το δίκτυο Ομπρέλα, υπάρχει πλήρης κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες και ομπρέλες, με ανάπτυξη και σε τμήματα της παραλίας που δεν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά, προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία, εξαπατώντας τον, ανέφερε το Πασόκ. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, προκαλώντας έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της πόλης. Η κακοκαιρία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκρατήματος από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και την Καλαμαριά. Σε αρκετά σημεία το οδόστρωμα μετατράπηκε σε ποτάμι, δυσχερώντας σημαντικά την κίνηση των οχημάτων.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Ζεντίν Ουναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η χθεσινή αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια: Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ στις 9, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Νίκη Βόλου, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6, για στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο. Κυριακό γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα με τον ήλιο, με τα ούλια και τουρνά.
1: 3η Σεπτέμβρη σήμερα και καταλαβαίνουμε ξεκάθαρα γιατί είχε θυμώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλο το Πασόκ. 3η Σεπτέμβρη σήμερα και τι συζητάμε πιο πολύ, Γιάννη?
0: Τα μέτρα του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα πρέπει να συζητάμε για τον πράσινο.
1: Δεν θα πρέπει να συζητάμε. Εδώ άνοιξε ομπρέλα, εσύ χτες μου έλεγες.

0: μαζί σου. Από το 80 βέβαια, έτσι. Που ήταν πράσινη, για πολλά χρόνια.
1: Λοιπόν, εξώστης Αντώνης Ατζολέτος
0: και Γιάννης Καντέλης.
1: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 για να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα, να ακούσουμε τους πρωταγωνιστές. Μπορείτε και εσείς να μας πείτε την άποψή σας, τις παρατηρήσεις σας, στο πες την άποψή σου στο skyradio.gr ή στο 210-4800-170 ή έως 174. Στον ήχο ο Νότης Παπαγιαννάκος, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Αυτό το Τσίπρα με έχει αποσυντονίσει σήμερα τέτοια μέρα.
0: Εντάξει, συλλογικό είναι.
1: Η Ιεροσυλία. Λοιπόν,
0: πριν την 3η Σεπτέμβρη, πριν πάει ο Πρωθυπουργός, βέβαια το απάντησε χθες. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στον εξώστη, γιατί έχει και πολλά ωραία παρασκήνια από χθες. Σε μια φάση διεκόπη η σύνδεση για 3 λεπτά. Εκεί πάνω που έλεγε για τους συνταξιούχους, δεν το άκουσαν ποτέ οι συνταξιούχοι, όσοι παρακολουθούσαν μέσω YouTube.
1: Έβρεχε και στη Θεσσαλονίκη χθες. Δεν έβρεχε μόνο μέτρα από τον Τσίπρα, έβρεχε και κανονικά.
0: Ναι, γιατί ήταν συμβολικό. Ανοίξει το μπρέλες, γιατί θα βραχείτε. Μέτρα. Νερό, δεν ξέρω τι θα είναι, κάτι θα είναι.
1: Έβλεπα βιντεάκι από μια συναυλία της Κατρίνας Ζουλιόλου. Δεν σταματούσανε.
0: Όχι.
1: Καθόντουσαν στην βροχή για τη συναυλία μέχρι που διακόπη για λόγους ασφαλείας.
0: Αμα ήταν
1: και στο Τσίπρα έβραχε και χειροκροτούσανε.
0: Ναι. Ευτυχώς ήταν μέσα. Γιατί εκεί βλέπω πολύ και αν φεύγανε. Δεν ξέρω αν είναι τόσο φανετικοί.
1: Σιγά μη φεύγανε. Είδες που ήταν εκεί. Κάποιοι από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι από τον καινούργια Ελλάς.
0: Πήγαν.
1: Φύγουνε τώρα, πήγανε.
0: Από τους πρώην πήγαν ο Καραμέρος, ο Κόκαλης, ήταν η Νοτοπούλου, ήταν ο Κεδίκογλου. Από τους ανεξάρτητους ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο Ζαμπάρας. Ήταν η Λινού, ήταν ο Σαρακιώτης, ήταν ο Κώστας Ζαχαριάδης. Κάποιοι ήταν πίσω-πίσω και επέλεξαν να πάνε να κάτσουν πίσω-πίσω για να μην προκαλέσουν. Μπράβο.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο τώρα τη βροχή.
2: Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους. Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο. Και μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% τους λογαριασμούς ρεύματος. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
1: Δώσε, Κριστέφανε, βάλε, Κριστέφανε.
0: Πρέπει να σου πω ότι έγραφα για την εφημερίδα και είχα τυπώσει τα μέτρα μπροστά μου. Και λέω εντάξει, οκ, okay, σε μια φάση καταλαβαίνω ότι δεν είχα βάλει μέσα ούτε τα 500 ευρώ στους γιατρούς, ούτε τα 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς, ούτε τα 500 ευρώ στους φοιτητές που σπουδάζουν αλλού. Η κόρη μου δηλαδή, μια χαρά. Και λέω, πρέπει να στείλω συμπληρωματικό. Και εκεί κατάλαβα ότι κάπου, ναι, άρχισε να βρέχει πολύ.
1: Άρχισε, φεύγει ο λογαριασμός. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι το παραπάνω είναι 5,5 δις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάνουν 7,5, θα βρω εγώ τα 2 από διάφορες πηγές. Που εντάξει, τώρα είναι και συζήτηση αυτή. Την έκανε νωρίτερα ο Νίκος Φιλιππίδης με ένα πρωτοσάλτε. Πόσο εύκολα να τα βρεις αυτά τα 2 δις. Άλλα 5,5 λέει θα τα βάλουμε για να κάνουμε αυτή την πολιτική. Το έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών 13 δις.
0: Και το κόστος. Δεν έβαλα 13 και 14. Τα μοίρασα αλλού γιατί αυτό είναι από τα προγράμματα που είχε εξαγγείλει.
1: Ξέρεις, μήπως κρατήθηκε και 13ο το ανακοινώσει κοντά στις εκλογές.
0: Άρα λες ότι.
1: Αν δύο δεν βγαίνουν τα νούμερα.
0: Ας πει, είναι...
1: Προσθέτουμε 13ο, 14ο.
0: Άρα λες ότι είναι συγκρατημένος τελικά. Αλλάζει άποψη.
1: Γιατί πότε δεν ήταν συγκρατημένος ο Αλέξης Τσίπρας? Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
0: Εξίσου συγκρατημένος.
1: Σε αυτά που έκανε πάντα ήταν συγκρατημένος.
0: Εξίσου συγκρατημένος, πρέπει να σου πω, δεν ήταν και το Υπουργείο Οικονομικών. Πραγματικά καλά-καλά πριν τελειώσει η ομιλία που ουσιαστικά τον κατηγορούν ότι δεν την είχε κοστολογήσει, κάθισαν και τα κοστολόγησαν όλα. Πόσο γρήγορη είναι αυτή.
1: Gov.gr, Αντώνη, δουλεύει το ελληνικό δημόσιο πλέον. Με άλλους ρυθμούς. Δεν θέλω να το καταλάβουν κάποιοι.
0: Κοίταξε να δεις όμως, εσύ. Έχουν βγάλει ένα κόστος στο Υπουργείο Οικονομικό. Εντάξει. Είπε για 50.000 προσιτές κατοικίες. Ίσως είναι μεγάλος ο αριθμός, το καταλαβαίνω. Δεν είπε ποτέ ούτε ότι θα τις χτίσει από την αρχή, ούτε ότι την πρώτη μέρα θα χτίσει 50.000 προσιτές κατοικίες που θα κοστίσουν 1,5 δις ευρώ. Δηλαδή, είναι και

0: κοστολόγηση, όπως καταλαβαίνεις.
1: Είπε όμως θα γίνω στα 4 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ενάμιση, αλλά στα 4 χρόνια.
0: Δεν μπορείς να το βάζεις. Δεν κοστολογείται έτσι ένα πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν θέματα, υπάρχουν γεγονότα που θα γίνουν σε βάθος τετραετίας. Υπάρχουν και κάποια έσοδα τα οποία δεν τα έχουν υπολογίσει εκεί πέρα. Είναι και κοστολόγηση.
1: Υπάρχουν και γεγονότα
0: είναι
1: που δεν
0: τα έχουν
1: υπολογίσει.
0: Είναι και το πρόγραμμα. Αλλά είναι και κοστολόγηση.
1: Να σου πω κάτι. Ο Τσίπρας μπορεί κάπου να πέφτει έξω. Υπάρχει κάποιος άλλος που σύμφωνα με την κυβέρνηση δεν πέφτει έξω.
0: Ποιος είναι αυτός?
2: Ο Αντώνης Ατζολέτος, ο οποίος δεν πέφτει και πολύ έξω στο ρεπορτάζ. Ποτέ δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Σήμερα λέει ότι θα πει για την τετραετία 27-30 ο κύριος Τσίπρας στα 5,6 δισεκατομμύρια με κοστολογημένα μέτρα, λέει πάει.
3: Ο κύριος Ατζολέτος πράγματι δεν πέφτει έξω. Ο κύριος Τσίπρας πέφτει έξω.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Μαρινάκη.
1: Κατάλαβες. Σου λέει, κάτσε άκουσα πει ο Ατζολέτος, γιατί όπως θα τα πει θα γίνουν από τον Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας θα πέσει έξω σε αυτά που θα ανακοινώσει.
0: Επίσης, επειδή ο κύριος Μαριανάκης αναφέρεται στο ρεπορτάζ το προχθεσινό της Καθημερινής, που είχα γράψει και άλλοι συνάδελφοι βέβαια, για το πόσο κοστίζει όλο αυτό. Ότι απομένει ένας χώρος 5,6 δις ευρώ και τα έσοδα είναι στα 2 δις. Αυτά χθες δεν τα ανέφερε ο Τσίπρας. Προφανώς καταλαβαίνω ότι τα κρατάει για απαντήσεις. Δηλαδή αυτό κοστίζει τόσο, αυτό κοστίζει τόσο, προκειμένου να έχει να πει την άλλη Τετάρτη, Γιάννη μου, πάρε την ομπρέλα για να κάτσεις να ακούσεις.
1: Μήπως εκεί κρατάει και την 13η σύνταξη, να εξαγγείλει κι άλλα.
0: Όπως το είπες, αυτό είναι πριν τις εκλογές.
1: Γιατί ξέρεις, ο Τσίπρας ο Φιδωλός θα μπορούσε να ονομαστεί μετά τις χθεσινές εξαγγελίες, αφού λες ότι συγκράτησε αυτά.
0: Επίσης, το θύμισαν χθες και από την Ελλάς, ο κύριος Κοντογιώργης το είχε βάλει πριν, είχε κάνει τον Ιούλιο μια συνέντευξη στο Sky και είχε μιλήσει τότε για 18 δις. Άρα λένε, καλά τα πήγαμε. Μας έριξαν στα 13.
1: Έχει βάλει εσύ μέσα και 13η σύνταξη, 13ο μισθό.
0: Εντάξει, αλλά τα είχε βγάλει 18 δις. Χωρίς να είχε εξαγγείλει πρόγραμμα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι
1: αν προσθέσεις αυτά όμως, κοντά πέφτει ο Κοντογιώργος, ναι, σε σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Εντάξει.
1: 5 δις. Πάνω. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο ηχητικό μας, Αντώνη, το οποίο έχουμε ετοιμάσει για τους ακροατές μας.
4: Και από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που θα θέλω να ανέβω στη Θεσσαλονίκη θα ρωτάω να παίρνω την άδεια του Πρωθυπουργού.
0: Ήταν στην αρχή της ομιλίας, γιατί τον προλόγησε ένα πρόσωπο που αρκετοί δεν το ξέρανε, η κυρία Κιβέλη Μάρδα, η οποία είναι κόρη του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Μάρδα, η οποία έκανε πολύ καλή εντύπωση, είχε μια εφράδια και τα είπε έτσι ωραία.
1: Συμμετείχε σε φοιτητικές εκλογές, νομίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Είναι γιατρός, είναι σύζυγος του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, του Πέλκα. Οπότε είναι γνωστή στη Θεσσαλονίκη και αναφέρθηκε σε αυτό, ότι ήρθε εδώ πέρα έτσι με σκοπτικό τρόπο, ήρθε εδώ πέρα ο Τσίπρας πριν από τον Πρωθυπουργό. Εκεί πήρε πάσα ο Τσίπρας και ξεκίνησε με αυτό στη συζήτηση.
1: Αυτό το πετυχημένο χιούμορ μετά το rebranding συνεχίζεται.
0: Ναι, είναι
1: μετά τον Κωνσταντέλια πήγαμε σε αυτό.
0: Οι Πρωθυπουργοί έχουν πάρα πολύ καλό χιούμορ. Φημίζονται.
1: Εντάξει, κάποιοι παλιότερα μπορεί να είχαν.
0: Πόσο παλιότερα? Δεκαετία 90 και πίσω.
1: Όχι τόσο πίσω.
0: Όχι τόσο πίσω.
1: Νομίζω όχι τόσο πίσω. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι? Να νομίζεις ότι έχεις χιούμορ, να τα λες και στο τέλος να γελάς μόνος σου. Το παθαίνουν πολύ αυτό.
0: Ναι. Άρα λοιπόν σήμερα τι έχουμε? Έχουμε ότι πάει αυτό, τα ακούσαμε το πρόγραμμα. Το κοστολογήσανε από το Υπουργείο Οικονομικών, θα απαντήσουν από την Ελλάδα, έχουν απαντήσει ήδη. Σήμερα έχουμε 3 Σεπτέμβρη, έτσι. Εκδήλωση στο Ηράκλειο, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Καλά, χθες καταρχάς υπήρχε το τραπέζι που έγινε στο χωριό του, στο Ψυχρό.
0: Για πες.
1: Υπήρχε φωτογραφία μπροστά σε ένα τρακτέρ εκεί με διάφορα στελέχη του πολιτικού γραφείου.
0: Ετοιμάζεται να ανέβουν τα τρακτέρ.
1: Ήταν καλεσμένοι.
0: Είναι must.
1: Επειδή ακούγεται ότι συζητούνται και κάποιες αγροτικές κινητοποιήσεις συνολικά και σίγουρα θα υπάρχει κινητοποίηση στη ΔΕΘ, μη δούμε τον κύριο Ανδρουλάκη πιστός σε αυτό που λέμε τόσο καιρό στην εκπομπή για περί της αριστερής στροφής να ανέβει και σαν τρακτέρ, Αντώνη.
0: Θα μας πεις τώρα παρασκήνιο για το Ψυχρό ή θα το αφήσουμε για μετά?
1: Κοίτα να δεις. Κάτι φοβερό. Κάτι φοβερό μου λένε δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Και το φοβερό να μην γίνει στο Πασόκ είναι ότι κύλησε ομαλά η βραδιά, δεν τζακώθηκε κανένας με κανέναν. Έγινε χαμός από το Αντικριστό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τα μυζηθροπιτάκια με μέλι.
0: Αυτά που έφτιαξε η μητέρα
1: μου λένε εξαιρετικά, ακριβώς, ναι. Από το χεράκι της κυρίας Πόπης μου γράφουν εμένα ότι ήταν αυτά. Και το δε σου ποιο είναι, στο μαγάζι λοιπόν που φάγανε στην ταβέρνα.
0: Ωραίο μαγαζί αυτό φαίνεται.
1: Ο Ανδρουλάκης είχε δει τις εκλογές το 85 και το 89, τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Τότε που μαζευόντουσαν σε μια τηλεόραση 15 οικογένειες, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Το 85 καλά του πήγε.
0: Το 89 δεν είχε πάει πολύ καλά.
1: Το 89 δεν πήγε πολύ καλά. δεν ξέρω, δεν νομίζω να δείτε και τις εκλογές του 27 εκεί.
0: Μπορεί να πηγαίνει να αλλάξει. 85, 89, 27 θα κερδίσουμε. Με μία ψήφο διαφορά.
1: Λες να πει.
0: Αν το έχει σκεφτεί έτσι.
1: Λες να πει, θα πάω να δω τις εκλογές στο ψυχρό.
0: Δεν αίρεση. Μπορεί να σου λέει τώρα θα βγει, ας πούμε. Εντάξει, θα δείξουν και δημοσκοπήσεις. Μπορεί να μην πάει, λέω εγώ. Ίσως. Να το ξανασκεφτεί.
1: Πανηγυρίζεις το ίδιο την πρώτη θέση, ή αν είσαι Τσίπρας ή Ανδρουλάκης πανηγυρίζεις και την δεύτερη θέση?
0: Εντάξει, έτσι όπως είναι τα πράγματα, πανηγυρίζεις και τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, γιατί η τρίτη θέση, εκεί έχει υπαρξιακό πρόβλημα. Όποιος από τους δύο, έτσι.
1: Σιγά, μωρέ, πας σπίτι σου, κάνεις διακοπές, ξεκουράζεσαι.
0: Σόπαρε που πας σπίτι σου. Πάνε έτσι εύκολα οι πολιτικοί σπίτι σου, πού το έχεις δει αυτό?
1: Έλα, μου πεις, ο Τσίπρας έφυγε τρεις μήνες και ξαναγύρισε με άλλο κόμμα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στα υπόλοιπα του εξώστη, γιατί έχουμε πάρα πολλά να τα προλάβουμε.
1: Νότης Μεταράκης.
0: Ναι, είχαμε χτες την ψηφοφορία για την κυρία Κρήτα.
1: Όπου πήγαν τα πράγματα, όπως τα λέγαμε. Δεν βγήκε. Δεν θα την ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία.
5: Αλλά η μεγάλη υποκρισία εδώ μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Πλεύσης Ελευθερίας είναι η εξής. Το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η Πλεύση Ελευθερίας. Και η Πλεύση Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Είστε υποκριτές.
1: Ναι, καμιά φορά η αντιπολίτευση στον ίστρο της ξεχνάει τι έχει κάνει η ίδια.
0: Ναι, ρε.
1: Κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε ολόκληρο θέμα, δεν την ψηφίζουν γιατί είναι γυναίκα. Και η ίδια δεν είχε ψηφίσει τη Γεροβασίλη.
0: Ναι, και δεν το θυμόταν κανείς. Ο Μηταράκης κατέθεσε και το έγραψε στη Βουλή και μετά και το έδωσε και στη δημοσιότητα.
1: Και η Κωνσταντοπούλου σε αυτό πόνταρο, δεν θα το θυμόταν κανείς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πάντα. Εκεί ο Μηταράκης της την έφερε όμως.
0: Πάντα όμως κάποιος θα θυμάται, πάντα θα προσέχουν αυτά οι πολιτικοί πάρα πολύ. Αληθεύει ότι έχει γραφεία ο Σαμαράς Υποκράτους και Σόλωνος?
1: Ναι, έχει.
0: Αυτά είναι τώρα.
1: Τωρινό. Είναι το κτίριο του Λιβάνη.
0: Ναι, αυτό εκεί πέρα.
1: Υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά προχώρησε. Υπήρχε μια συζήτηση.
0: Είδα ότι το έπαιξαν και το πρωί στο Καλημέρα ο Γιάννης Πιταράς και ο Δημήτρης Οικονόμου. Και καταλαβαίνω ότι.
1: Υπήρχε κανένα μήνα αυτή η συζήτηση, ότι συζητούσαν να του δώσει το κτίριο. Ναι. Μετά υπήρχε μια δεύτερη σκέψη ότι θα το χρειαζόταν για κάτι άλλο ο κύριος Λιβάνης. Μπορεί να προχώρησε, ναι.
0: Εν τω μεταξύ έχει πλάκα, γιατί εκεί κοντά είναι και ήταν καλεσμένο το πρωί ο Διονύσης Τεμπονέρας και τα γραφεία του Τεμπονέρα. Και είπε, ναι, και εγώ εκεί κοντά είμαι. Συγκατοικούμε, αλλά θα όχι ιδεολογικά.
1: Θα είναι μια πόρτα.
0: Μια πόρτα. Μα θες ζάχαρη, πας και ζητάς.
1: Θα σου πω κάτι. Ιδεολογικά. Ναι, αλλά έτσι όπως το είπε και ο Βορύδης χθες το Άξον και θα τον ακούσουμε. Τώρα ο Σαμαράς, όπως θα πάει, σου λέει θα κυβερνήσω μόλις χωρίς το Άρκη να μείνει ο Μητσοτάκης. Δεν αποκλείεται κανένας.
0: Αποδομή.
1: Δεν είχε πάει και στην εκδήλωση που ήταν ο Νίκος Παπάς, ο κύριος Σαμαράς, και μετά του λέγανε σε αυτόν που ήθελε να σε βάλει μέσα, πήγαινες και χαιρέταγες και δεν χαιρετάς το Μητσοτάκη.
0: Αποδομή αυτό το νέο που ακούσαμε χτες και παίξαμε τη δήλωση του κυρίου Σκορδά, ότι είπε μια κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά 12 με.
1: Πρωθυπουργό Σαμαρά. Για να ακούσουμε τον κύριο Βορύδη.
6: Αλλά δεν μας αρέσει ο Μητσοτάκης, ο οποίος διεμβολίζει αποτελεσματικά, κρατάει τη δεξιά, υπερασπίζεται τις κυβερνητικές πολιτικές, διεμβολίζει αποτελεσματικά τον χώρο του κέντρου, φτιάχνει μια μεγάλη πλειοψηφία, δεν μας αρέσει αυτό, αλλά μας αρέσει να είμαστε επικεφαλής σε μια κυβέρνηση συνεργασίας που δεν είναι και το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, μπορεί να είναι και ο Βελόπουλος, μπορεί να είναι και ο Κωνσταντοπούλου, μπορεί να είναι όλοι.
0: Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε στον εξώστη. Να σχολιάσουμε και τον κύριο Βορύδη. Επειδή θα περάσουμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε ότι όλοι μαζί μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, όπως κάθε χρόνο, συμμετέχουν Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαντιγοφούλου και Νεφέλη Φασουλή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν στην αγορά δενδρυλίων για τη φροντίδα τους και για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πιστέψε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Γιατί προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τουρσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
1: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση. Περιπολίες. Ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις. Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι. Σ' αεροπλάνο είσαι.
4: Όχι, όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
5: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
6: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ομικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22650.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Μιλήσατε καθόλου χτες? Ή τι έλεγε εκεί στην παρέα στο τραπέζι, λίγο το κλίμα?
2: Νομίζω ότι εκτός από τις δηλώσεις που έκανε στα μέσα μαζική ενημέρωση του συναδέλφου σα, νομίζω η όλη βραδιά ήταν πολύ χαλάρη, πολύ ευχάριστη, πολύ άνετη. Γιατί ξέρετε, ήρθε όλη η εβδομάδα από την Δευτέρα και όχι από νωρίτερα κιόλας. Εδώ στο Ηράκλειο είχε ξεκινήσει η κινητοποίηση από την περασμένη Πέμπτη, εδώ και μια εβδομάδα. Αλλά και σε όλη την Κρήτη ήταν τόσο δυνατά τα μηνύματα που είχαν έρθει σε όλους μας, που νομίζω ότι αυτό το νιώσαμε όλοι, στη διάθεση όλων που ήταν εκεί, οι οποίοι ήταν κατά βάση αυτοί που συμμετείχαν και στα κλιμάκια, είτε τοπικοί σύντροφοι και συντρόφισσες, είτε από τα κεντρικά.
3: Δεν ανησυχείτε ότι όλη αυτή η συζήτηση περί δεύτερης θέσης, αυτή η δυναμική με την οποία μπήκε ο κύριος Τσίπρας στην διεκδίκησή της, που φαίνεται να έχει παρεδηγηθεί δημοσκοπικά, χθες οι ανακοινώσεις που έκανε πρώτος με το δικό του πρόγραμμα παρουσιάζοντας μια σειρά παροχών.
2: Θέλω να πω κάτι σχετικά με ημερομηνίες που άκουσα.
3: Ναι.
2: Θέλω να συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν υπάρχει καμιά άλλη ημερομηνία είδηση κόμματος στην Ελλάδα που να γιορτάζεται.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Βρέστε μου μια, γιατί η 3η του Σεπτέμβρη είναι η 3η του Σεπτέμβρη του 1843 που οι Έλληνες διεκδίκησαν σύνταγμα. Είναι η 3η του Σεπτέμβρη του 1974 που το πάνω και από το μισό του πληθυσμού βρήκε πολιτική έκφραση.
3: Απλώς τώρα έχει μειωθεί πολύ ο πληθυσμός που βρίσκει έκφραση.
2: Ακούστε λίγο, ακούστε. Μηδέν απρό του τέλους. Λοιπόν, το βράδυ της εκλογής, των εκλογών, η κοινωνία θα δει τη δική της δράση. Το Πασόκ θα είναι η μεγάλη έκπληξη των εκλογών. Και όσον αφορά τώρα ποιος είναι δεύτερος κλπ, και οι δημοσκοπήσεις θα αναγκαστούν να το δείξουν. Άλλωστε μια σημερινή έχει δείξει ήδη μια σοβαρή μεταβολή.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, για να μείνουμε λίγο και στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας, ό,τι έχετε δει από αυτό, επειδή βγήκε μια ανακοίνωση χτες από το ΠΑΣΟΚ που μιλούσε για copy-paste. Βλέπετε εσείς στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τα πήρα?
2: Αναφέρονται χτες, όπως το ταμείο που έχουμε προτείνει εμείς, πώς το ονομάζει, ταμείο...
1: Το σύγκλησης, ταμείο
2: σύγκλησης, κάπως έτσι το λέει. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας κάποτε πρέπει δημόσια να πάρει θέση και να πει ή έκανα λάθος που έκοψα το ΕΚΑΣ, έκανα λάθος που έφερα τον νόμο Κατρούγκαλου, έκανα λάθος που έφερα τα ΦΑΝ, έκανα λάθος που κατήρισα την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερα τους πληστηριασμούς, έκανα λάθος που έβαλα την περιουσία του ελληνικού λαού για 99 χρόνια. Κάποτε πρέπει να το πει, δεν μπορεί να φταίνε όλοι οι συνεργάτες του και αυτό θα είναι ο Δίας στο Μύθικα του Ολύμπου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επειδή, εντάξει, έχω κάνει στη ζωή μου πρόεδρος από το μικρότερο σωματείο μέχρι τη μεγαλύτερη συνομοσπονδία αναπήρων του κόσμου, πάντα έλεγα ότι τα λάθη ανήκουν στους αρχηγούς και επιτυχίες σε όλους τους άλλους. Ο κύριος Τσίπρας τα έχει αλλάξει αυτά. Τα λάθη σε όλους τους άλλους ή όποια επιτυχία στον αρχηγό. Συγχωρείτε. Δεν είναι αρχηγή έτσι.
3: Πάντως, κοντά στην ερώτηση του Αντώνη, η ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι το 80% του προγράμματος μας το έχει αντιγράψει ο Τσίπρας.
2: Αυτό
3: δεν δείχνει ταυτόχρονα ότι είναι...
2: Δεν είχα το χρόνο να το μελετήσω.
3: Ναι, ναι, όχι.
2: Αλλά αφού το λένε αυτοί που το μελέτησαν,
3: σωστά.
2: Έτσι ακριβώς είναι.
3: Εγώ θέλω να σας κάνω εσάς την πολιτική ερώτηση ως γραμματέα του κόμματος. Αν το 80% του προγράμματος ΠΑΣΟΚ το έχει αντιγράψει ο κύριος Τσίπρας και άρα το έχει υιοθετήσει σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, μήπως μας δείχνει και το πόσο κοντά είστε προγραμματικά?
2: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σταθερά εκεί που ήμασταν. Εμείς δεν είμαστε πολιτικό εκρεμές. Είμαστε σταθερά. Το αν ο κύριος Τσίπρας έχει έρθει προς εμάς είναι μια άλλη ιστορία, στο κλείνει η κοινωνία. Αλλά ο κύριος Τσίπρας, επαναλαμβάνω, έχει κρυθεί, καταλάβατε, θέλω να σας πω. Έχει κρυθεί. Έχει κρυθεί, τι θέλει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, να επανακριθεί πάλι με τον κύριο Μητσοτάκη σε ένα κατεψυγμένο δίπολο.
1: Καλά, και το Πασόκ, κύριε Βαρδακαστάνη, είχε κρυθεί στις προηγούμενες εκλογές, αλλά ξανακατεβαίνει. Δεν ξέρω.
2: Όχι, με συγχωρεί, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι έτσι. Είναι παραπίεση.
1: Επειδή έκανε καινούργιο κόμμα, δηλαδή αν έμενε στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχε κρυθεί.
2: Όχι, ακούστε με λίγο. Μιλάω για τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Εγώ τον ίδιο ως πρωθυπουργό. Λοιπόν, ακούστε, το Πασόκ κρίθηκε και παρακρίθηκε. Δεν θα σας πω αν κρίθηκε δικαίως ή αδίκως, όταν η κοινωνία κρίνει. Αλλά θα σας πω, το Πασόκ πήρε στην πλάτη του η χρεοκοπημένη χώρα τη Νέα Δημοκρατία. Ήρθαν οι άλλοι με πάνω και τις κάτω πλατείες, με τα ζάπια, με ιστορίες. Ο κύριος Μητσοτάκης που κόπτεται σήμερα ήταν αυτός που δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, ήταν στα ζάπια. Κάνω λάθος? Και ο Σύμβας ήταν στις πλατείες. Λοιπόν, εμείς κάναμε το πατριωτικό μας, το κοινωνικό μας χρέος. Προστατεύσαμε τη χώρα και το πληρώσαμε. Και αγωνιστήκαμε. Φτάσαμε στον ΑΔΙΒ του 4,68 το 2015. Και σήμερα στην κοινωνία είμαστε, και να το θυμάστε, στη δεύτερη θέση, πολύ πιο ψηλά από εκεί που φανταζείτε κάποιος. Θα το δείτε αυτό.
1: Ναι,
2: και στις δημοσκοπήσεις πρώτα, σύντομα.
1: Α, αυτό,
2: αλλά και το βράδυ,
1: αυτό
2: και το βράδυ των εκλογών θα το δείτε.
1: Άρα πιστεύετε ότι σιγά σιγά μετά τη ΔΕΘ θα αρχίσει να δείχνει μια ανάκαμψη το Πασόκ?
2: Εσυγχωρείτε πάρα πολύ. Η interview σήμερα, για ό,τι αξίζει μια δημοσκόπηση, αλλά τη μελετάμε όλες, τι έδειξε? Την περασμένη πριν τις γιορτές ο κύριος Τσίπρας στο 15,8, την περασμένη εβδομάδα στο 14,5, σήμερα στο 13,7. Εμείς πριν τις γιορτές 10, την περασμένη εβδομάδα 10, 11,9 σήμερα. Η διαφορά των 5,8 έχει γίνει 1,8, ή κάνω λάθος?
3: Σωστά.
2: Εντάξει.
1: Σωστά, εντάξει.
2: Και εγώ σας λέω το πραγματικό αποτέλεσμα είναι ανάποδο. Το πραγματικό αποτέλεσμα είναι ανάποδο. Να το θυμάστε αυτό και θα το δείτε μετά τη ΔΕΘ.
1: Κύριε Βαρδακαστάνη,
2: την ίδια δημοσκόπηση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, απόψε από το Ηράκλειο.
3: Χρόνια σας πολλά.
2: Πανίσχυρο πολιτικό οστικό κύμα σε όλη τη χώρα.
1: Να είστε καλά.
2: Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένος για τη χώρα, για την κοινωνία.
3: Καλή συνέχεια, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Επειδή οι υπηρεσίες δουλεύουν, Αντώνες, το λέω κάθε μέρα, τα 18 δις που ανέφερε στο, που είχε πει ο κύριος Κοντογιώργης, περιέλαμβαναν μέσα και μια άλλη υπόσχεση του κύριου Τσίπρα, την απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου σε 3 χρόνια για τις τράπεζες. Που το κόστος για αυτό μόνο, όπως μου λένε τουλάχιστον, είναι 8 δις.
1: Εσύ, Γιάννη,
3: είναι 8 δις. Που χθες το ανέφερε ο κ. Τσίπρας χωρίς να πει κοστολόγηση. Τουλάχιστον έτσι λένε από την κυβέρνηση.
1: Πώς κοστολογείς κάτι χωρίς να το έχεις μπροστά σου? Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Γιατί εντάξει, η κοστολόγηση χθες έγινε πάρα πολύ γρήγορα από το Υπουργείο Οικονομικών. Και σου είπα ένα παράδειγμα με τις κατοικίες που είναι σε βάθος τετραετίας και δεν θα χτιστούν από νωρίς. Κοστολογείς κάτι χωρίς να ξέρεις ολοκληρωμένα το πρόγραμμα? Αυτό δεν είναι, δεν είναι βακαλιστικό.
3: Συγγνώμη, μερικά μέτρα.
1: Κάτι περισσότερο.
3: Σε μισό λεπτό. Κάποια μέτρα, όταν ανακοίνωσε ένα μέτρο, δεν χρειάζεται. Μπορείς να υπολογίσεις πόσο είναι, αν έχεις τα στοιχεία.
1: Όχι, δεν έχεις όλα τα μέτρα όμως, και πρέπει να βάζεις μέσα και τα έσοδα. Και πρέπει να βάζεις μέσα και ένα αποθεματικό το οποίο θα βρει η επόμενη κυβέρνηση.
3: Κάνεις το συνολικό. Αλλά το τι εννοείς, ότι θα βάλουν χέρι και στο αποθεματικό?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι που αυτό δίνεται σαν πλεονάσμα όπως τώρα δίνει η κυβέρνηση.
3: Θα αφήσουν τα 2 δις.
1: Δεν λέω για τα 37 δις.
3: Τα 2 δις είναι το
1: πλεονάσμα. Ναι, αυτά λοιπόν. Αυτά δεν θα υπολογίζονται.
3: Υπολογίζει το πλεονάσμα όπως
1: δεν είδα κάτι
3: τέτοιο. Στον προϋπολογισμό τη επόμενη χρονιά,
1: τον Ιούλιο δεν είχε εξαγγείλει καν ο Τσίπρας το πρόγραμμά του. Πώς του βγάζει 18 δις?
3: Είχε εξαγγείλει όμως συγκεκριμένα μέτρα.
1: Εσύ έλεγε 2-3 πράγματα.
3: Τα πήρε πίσω. Τα μισά.
1: Δεν είχε πει ούτε τα μισά από αυτά που είπε χθες. Και αυτά βγήκαν 18 δις.
3: Και κάποια τα πήρε πίσω.
1: Δεν θα μπορούσε να βάλει και 500 στους. Όλα αυτά σου είπα και εμένα μου φάνηκαν πάρα πολλά. Και 500 στους νοσηλευτές και 500 στους εκπαιδευτές.
3: Εγώ επιμένω.
1: Και 500, ξέρεις πόσοι φοιτητές φαντάζουν εκτός του τόπου τους.
3: Εγώ επιμένω ότι για ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, για Τσίπρα ήταν λίγα.
1: Εντάξει.
4: Θεωρώ ότι ήταν συντηρητικός. Φιδωλός θα μπορούσα να χαρακτηρίσω.
1: Εγώ μιλάω σοβαρά και στο πα στην πλάκα. Εντάξει, οκ.
4: Okay. Σοβαρά το λέω όταν φιδωλός.
1: Συμφωνείς μαζί μου ότι για να κοστολογήσεις πρέπει να έχεις μπροστά σε όλο το πρόγραμμα και χρειάζεσαι και μία μέρα τουλάχιστον να το κάτσεις να το αναλύσεις καλά.
4: Εξαρτάται πόσο καλός και γρήγορος είσαι.
1: Α, εντάξει. Αφού είναι πάρα πολύ καλή.
4: Συγγνώμη. Στο Υπουργείο Οικονομικών έχουν τα νούμερα, αφού καλά και αυτοί οι μέτρα και θα παρουσιάσουν.
1: Γι' αυτό λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε σε Κουκουέ και Δημήτρη Κουτσούπα που έχει κάνει φοβερό βίντεο. Πριν να σου πω ότι έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε παραγγελία. Πιστέψτε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις ακόμα και να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Και αυτό το λέω χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παρήγγειλε box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι, ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: είπες πολύ ωραία στον κύριο Βαρδακαστάλη και εμένα.
1: Και πολύ ωραία έστριψε.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάω. Γιατί όντως, άμα κατά 80% είναι ίδια τα προγράμματα, ρε παιδιά, και θέλετε να πέσει ο Μητσοτάκης, καθίστε, βρείτε τα και όλα θα πάνε καλά. Ξέρω που κολλάει το πράγμα. Πάντα εκεί κολλάει
1: μα
0: το πράγμα.
1: Λέει ότι δεν κάνει ο Τσίπρας. Αυτό απάντησε. Σου λέει κρίθηκε αυτός, δεν κάνει. Είναι αυτό πολύ Γανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Εγώ.
0: Και από την Ελλάδα λέει δεν κάνει ο Ανδρουλάκης. Τόσα χρόνια μόνο του τον άφησα και έχει μείνει στο 11%.
1: Ποια είναι η λύση αυτό, Αντώνη?
0: Ένας τρίτος.
1: Αντώνης Σαμαράς. Γι' αυτό προτάθηκε από το Σκορδά.
0: Με Πασόκ, ναι.
1: Λέει δεν μπορούν αυτοί.
0: Πασόκ, Ελλάς.
1: Ένα καλό πρωθυπουργό χρειάζονται. Τα άλλα τα έχουν.
0: Κοίτα να δεις τώρα. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Γιατί είχα σκεφτεί λίγο να έχει και λίγο δεξιά μέσα, να έχει και Βελόπουλο και τέτοια. Λατινοπούλου, Ανδρή, λίγο Καριστιανού, Σαμαράς.
1: Έλα, Καριστιανού πρέπει να μπει στη Βουλή πρώτα.
0: Ναι, εντάξει, όλοι αυτοί πρέπει να μπουν στη Βουλή.
1: Ποιος είναι ο μόνος που δεν θα μπει?
0: Ποιος?
1: Κουτσούμπας, ρε Αντώνη.
0: Κουτσούμπας, ναι. Κουτσούμπας δεν θα πει ποτέ, το έχει ξεκαθαρίσει και έχει ξεκινήσει τα πολύ ωραία βιντεάκια. Τι σκηνέ δεν υπάρχουν, είναι ξεπέραστα, αλλά και ο Δημήτρης Κουτσούμπας καλά το πάει.
2: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030.
3: Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός, το 2030.
4: Ορίστε προορισμό.
2: Ελλάδα 2030.
4: Υπολογισμός διαδρομής. Σε 500 μέτρα, στρίψτε δεξιά για 13 ώρη. Δουλειά.
2: Όχι, όχι, άλλο δρόμο, άλλο δρόμο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Συνεχίστε ευθεία μέσα από την ακρίβεια και τους μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
2: Άλλον, άλλον.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Στην επόμενη έξοδο ακολουθήστε τις πινακίδες. Δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και νατοικές δεσμεύσεις.
2: Άλλο δρόμο δεν έχει.
4: Αδυναμία έβρεσης εναλλακτικής διαδρομής.
1: Και η λύση προτείνει ο κ. Κουτσούμπας όλα αυτά ποια είναι?
0: 5
1: Όχι στο συλλαλητήριο, 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, είναι ωραίο όπως λέει, άλλον, άλλον, βρε, άλλον, άλλον.
1: Έχει καλή ερμηνεία.
0: Είναι πάρα πολύ καλός, είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά εντάξει, χρειάζεται γιατί ο Κουκουένα κάποια στιγμή λίγο μια πρόταση έτσι πιο κυβερνητική, πιο ρεαλιστική.
1: Έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα ο Νίκος Χαραλάμπου που λέει αυτό για τον πανηγυρισμό της δεύτερης θέσης. Μου θύμισε το παλιό ανέκδοτο ότι ο Κένεντι και ο Χρουτσόφ, Αμερική, η Σοβιετική Ένωση, αποφασίζουν να λύσουν διαφορές τους με έναν αγώνα τρεξίματος ενός χιλιόμετρου. Στον αγώνα ο Αμερικανός τερματίζει πρώτος, ενώ ο Σοβιετικός έρχεται δεύτερος. Την επόμενη μέρα η Πράβδα, Σοβιετική Εφημερίδα, κυκλοφορεί με τον εξής τίτλο στην πρώτη σελίδα. Μεγάλη επιτυχία για την πατρίδα μας. Στο χθεσινό Διεθνή Αγώνα Τρεξίματος, ο σύντροφος Γενικός Γραμματέας, παρά την ηλικία του, κατέκτησε την ένδοξη δεύτερη θέση. Ο πολύ νεότερος Αμερικανός Ιμπεριαλιστής Πρόεδρος τερμάτισε πρώτο-τελευταίος.
0: Πολύ καλό. Εντάξει, μωρή, γιατί αυτό θα συζητάμε τώρα προεκλογικά. Αν μείνει έτσι η εικόνα και η Νέα Δημοκρατία έχει μια απόσταση ασφαλείας, θα είναι μια εκλογική διαδικασία να δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος. Και αν τον Πασόκ δεν καταφέρει να αναγκάψει, βέβαια, ακούω όλα τα στελέχη πολύ αισιόδοξα. Βέβαια, εγώ νομίζω, Γιάννη μου, ότι οι πολίτες δεν ψηφίζουν προγράμματα, ψηφίζουν πρόσωπα.
1: Παίζει και αυτό, αλλά έχει μια Σωτήρης Πρημικύριος για τα σπίτια που έχει κάνει ανάρτηση και ο κύριος Κέρτσος για τον κύριο Τσίπρα.
0: Ότι εκεί είχε στιάσει.
1: Υπερβάλλει στο ποσό. Ναι, ναι, ναι, στο ποσό που. Ναι, γιατί έχει πάρει πάνω το στεγαστικό και τα είχε ψάξει. Ναι. Λέει εδώ ο Σωτήρης πως αφού είναι πολιτικός μηχανικός ο κύριος Τσίπρας, θα τα χτίζει ο ίδιος αφιλοκερδός. Άρα θα μειωθεί το κόστος.
0: Εντάξει, μπορεί να προλάβει.
1: Βάζει ένα ερώτημα ποιος θα μπαίνει, λέει.
0: Θα προλάβει να τα χτίσει όλα 50.000. Α, πάρει τα μισά.
1: Εντάξει, ρε, εσύ. Τουλάχιστον θα δείξει πώς γίνεται.
0: Κερδίζεις όμως, γιατί
1: δεν θα
0: πληρώσει και μηχανικό. Πληρώσει μόνο τον αρχιτέκτονα.
1: Αν πέφτει το κόστος.
0: Ναι, θες απλώς μετά τον μηχανολόγο, τον ηλεκτρολόγο, εντάξει, αλλά ένα κόστος θα το κερδίσεις, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ούτε στην Ελλάδα το σκέφτηκαν έτσι.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Ελευθερίου ήθελε Κάρμινα Μπουράνα. Ναι, αλλά βρήκαμε όμως τη θεϊκή ατάκα από την τούρτα της μαμάς με την Χρύση Αρώπα και τη Λιδία Φωτοπούλου που έγινε viral.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν πολύ καλή αυτή η ατάκα. Να πάμε λίγο σε ΔΕΘ, γιατί αύριο έχεις ταξίδι.
1: Έχω ταξίδι και εσύ έχεις ταξίδι.
0: Ναι, εντάξει, όμως η εκπομπή κανονικά εδώ πέρα, έτσι. Το πρωί, 10 ώρα.
1: Εννοείται.
0: Να πούμε τα ό,τι ξέρουμε και ό,τι νεότερο και ό,τι έχεις από το ρεπορτάζου. Ούτε είπες και χθες στο δελτίο πάρα πολλά πράγματα.
1: Προσπαθούν από το Μέγαρο Μαξίμου να κρύψουν όσο μπορούν, να κλείσουν την στρόφιγγα της ενημέρωσης για την ακρίβεια των μέτρων που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης. Πιστεύω ότι από αύριο όλο και κάτι θα τσιμπήσουμε περισσότερο. Αυτό που καταλαβαίνω είναι θα είναι περίπου 10, 12, 14 μέτρα συγκεκριμένα. Νομίζω ότι φέτος δεν θα ακούσουμε κάτι που θα πούμε wow. Θα είναι όμως μέτρα που θα είναι ένα κέρδος για κάθε κοινωνική ομάδα. Mm-hmm. Κάτι λίγο θα πάρουν οι οικογένειες με διά. Κάτι λίγο. Μα θα αυτό... πάρουν κάτι λίγο παραπάνω οι συνταξιούχοι.
0: Ναι,
1: θα πάρουν.
0: Ειδικά τι είπε χθες ο Μαρινάκης, αυτό δεν έχω καταλάβει. Θα διευρυνθεί πιο το επίδομα του Νοεμβρίου.
1: Κάθε Νοέμβριο, μόνιμα, οι συνταξιούχοι έχει ψηφιστεί να παίρνουν 300 ευρώ.
0: Ναι.
1: Μαθαίνω ότι ο κ. Μητσοτάκης τα 300 ευρώ από αυτό το Νοέμβριο θα τα πάει περίπου...
0: Στα 310.
1: Στα 440 ευρώ.
0: Α, καλό.
1: Α, το έκανες α, ε.
0: Είδα μου μου λύγεις 325.
1: Στα 440 ευρώ. Και ταυτοχρόνως...
0: Πολύ σημαντικό για
1: και ταυτοχρόνως... Επειδή υπάρχουν συνταγματικά κριτήρια, αυτά θα διευρυνθούν και θα τα πάρουν περισσότεροι συνταξιούχοι από αυτούς που αρχικά έχει υπολογιστεί ότι θα τα πάρουν.
0: Ναι. Γιατί είπαμε ότι οι συνταξιούχοι των 800 ευρώ δεν είναι πλούσιοι, έτσι.
1: Ούτε των 1000.
0: Ναι.
1: με την ακρίβεια που
0: ναι,
1: υπάρχει.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Θα υπάρχουν μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα υπάρχουν. Μπορεί να είναι και ανακατηγορία. Ας πούμε, αν οι οδηγοί ταξί είναι πλήρως συμμορφωμένοι με τα POS. Με όλα τα τεχνολογικά που έχει εισεγάγει η ΑΔΕ, τότε μπορεί να έχουν κάποια μεγαλύτερη έκπτωση στο τεκμήριο ή να έχουν κάποιο άλλο είδους φοροαπαλλαγή. Πάει στοχευμένα σε κοινωνικές ομάδες η κυβέρνηση. 500 ευρώ να φεύγουν έτσι όπως χθες από τον κύριο Τσίπρα, σίγουρα δεν θα ακούσουμε.
0: Ναι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς η επιδοματική πολιτική δεν είναι. Α, εννοείς σε μισθούς και αυξήσεις.
1: Ναι, έτσι, ναι. Αν και να σου πω κάτι, στις συζητήσεις που γίνονταν στις αρχές του καλοκαιριού για τα μέτρα που θέλαν να δουν στην κυβέρνηση του κ. Μαξίμου, προς τα πού θα πάνε τα χρήματα, είχε πέσει η ιδέα, όπως παλιότερα είχαν δοθεί χρήματα σε νοσηλευτές και ιατρικό προσωπικό, να δοθούν φέτος εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Αλλά νομίζω δεν προχώρησε.
0: Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμά της.
1: Εννοείται.
0: Ναι, τις 10 προτάσεις αυτές είναι από 1η Νοεμβρίου, ε.
1: Εννοείται.
0: Μπορείς να το καταθέσεις και πρόσεξε, είναι το ωραίο αυτό ότι το καταθέτεις, κάνει εκτίμηση το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και μετά την γνωρίζει βεβαίως το κόμμα και μετά το κόμμα πρέπει να δώσει το πράσινο φως για να δημοσιοποιηθεί η εκτίμηση.
1: Ναι, και όποιος δεν το δημοσιοποιήσει θα πάει να πει ότι έχει πει ψέματα.
0: Ναι. Και όποιος δεν το δημοσιοποιήσει μπορεί να κατηγορήσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ότι δεν έκανε καλή δουλειά.
1: Πας όλα τα μέτρα. Πας όλα τα μέτρα.
0: Πας 10 προτάσεις.
1: 10 προτάσεις.
0: Και μεγάλες, άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ νομίζω. Μεγάλες προτάσεις. Αλλά εκεί θα γίνει τώρα ένα παιχνίδι.
1: Πόσο θα κάνουν τα σπίτια του Τσίπρα. Εκεί θα μάθουμε πόσο θα κάνουν τα σπίτια του Τσίπρα.
0: Βέβαια θα το μάθουμε, ναι. Οπωσδήποτε.
1: Και πηγαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, πριν σας αποχαιρετήσουμε, μέχρι αύριο στις 10 η ώρα που θα είμαστε ξανά εδώ στον Εξώστη, να σας πούμε πως μπορεί να, όσο μεγαλώνουμε, να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκτός και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Ο Μάς, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης, Δημήτρης Τούμπος.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
0: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
6: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μαχητές, μαθητές ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warp, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίδιωσαν στις 11 στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στον κλάδο εξόδου προς την Λαμία, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στη Βασιλή Αμαλίας. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφησαν την τελευταία εβδομάδα στην χώρα μας, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφησαν και 58 νέα κρούσματα. Συνολικά από την αρχή της περίοδου επιτήρησης του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί 290 κρούσματα λίμωξης, εκ των οποίων τα 199 επηρέασαν το κεντρικό νευρικό σύστημα με εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή κοιοξία, χαλαρή παράλυση και 91 κρούσματα είχαν ήπια συμπτώματα ή δεν είχαν καν. Στην Αττική, περιοχές υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται οι δήμοι Ηρακλείου, Νέα Σμύρνη και Παλαιού Φαλήρου, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκιδόνα, Δάφνη, Ημιτού και Ηλίου. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν στις 2 το μεσημέρι από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην οδό Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων, μετά και την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Καλούνται οι κάτοικοι για τουλάχιστον 3 ώρες μετά την ολοκλήρωσή τους να παραμείνουν μέσα στις κατοικίες τους, να διατηρήσουν κλειστές πόρτες και παράθυρα, να κρατήσουν κατοικίδια σε κλειστό χώρο και να απομακρύνουν τα σκεύη τροφής και νερού. Επίσης, να μην απλώσουν ρούχα σε εξωτερικούς χώρους και να μεταφέρουν μέσα παιδικά παιχνίδια με αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρα από το μέσο όρο του κώδικα αριθμού δραστηριότητας. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώσουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις τους προς την εφορία. Πάνω από 14.000 εκατοπολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εγκρίθηκαν 15.000 δάνεια και υπογράφησαν πάνω από 14.000 δανειακές συμβάσεις, δηλαδή το 93,5% των εγκρίσεων μετατράπηκε σε σύμβαση. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, που περιλαμβάνει δόσεις δράσης ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατευθύνθηκε σε νοικοκυριά που είχαν περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζική στεγαστική πίστη. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε Αιγιαλό και παραλία στην Ρόδο, σε παραλίες στις περιοχές της Λίνδου και των Κολυμπίων, καταγγέλει το δίκτυο για την προάσπιση του δημοσίου χώρου Ομπρέλα. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει το δίκτυο, δημοσιοποιώντας και φωτογραφίες στην περιοχή Κολύμπια Λιμανάκι, καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας Beach Bar επί Αιγιαλού και παραλίες χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Παράλληλα, εντοπίζεται τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων πολύ κοντά στη θάλασσα, χωρίς να τηρείται προβλεπόμενη ζώνη των 4 μέτρων από την ακτογραμμή. Επίσης, όπως αναφέρει το δίκτυο, στην παραλία του Αγίου Παύλου στη Λίνδο, επιχείρηση έχει κάνει πλήρη κατάληψη της παραλίας χωρίς να διαθέτει ενεργή σήμανση παραχώρησης στο My Coast, ενώ δεν τηρείται η προβλεπόμενη απόσταση 4 μέτρων μεταξύ ομπρελοκαθισμάτων και θάλασσας. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά, προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία, εξαπατώντας τον, ανέφερε το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα 3 συλληφθέντες για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη, καθώς εχθές τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης. Αυτοσχέδιο σε εμπεριστικούς μηχανισμούς πέταξαν άγνωστοι χθες το βράδυ σε εργοτάξιο μπροστά από τις εγκαταστάσεις τεχνολογικής και αμυντικής εταιρείας στο Μόναχο. Ένας από τους μηχανισμούς προκάλεσε μικρή έκταση φωτιά, ενώ δεύτερος μηχανισμός εξουδετερώθηκε από ειδικούς της Βαυαρικής Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Ζεντίν Ουναΐ, καθώς με οικονομική επέβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet, σήμερα το βράδυ σε νέο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου. Ο αγώνας θα μεταχθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Ανεμιβόροι 4 με 6, για στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρεια ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνος τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Άμα δούμε τις αναφορές, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σε πολλά τον ακολουθεί, στα επικοινωνιακά τουλάχιστον.
2: Εντάξει,
1: διότι αν θυμάμαι καλά, γιατί ξέρεις είμαι λίγο μικρός, και είχα περάσει από εκείνο το ξενοδοχείο, οφείλω να αποκαλύψω, γιατί τότε ήμουνα 17 χρονών και κάτι. Δεν μπορούσα να ψηφίσω.
2: Τα ξέραμε αυτά.
1: Να τα αποκαλύψω. Με κοιτάγαν περίεργα διάφοροι, αλλά δεν πειράζει, γιατί όποιος είναι άγνωστος, οι άλλοι που είναι πολύ γνωστοί στο πολιτικό κουρμπέρι το κοιτάνε με μισό μάτι, αν όχι εν τέταρτον του ματιού. Θυμάμαι λοιπόν τη χαρακτηριστική φάση που ο Παπανδρέου, είναι και φωτογραφία νομίζω, που σήκωσε το, πώς το λέμε, τη διακήρυξη. Και νομίζω πρόσφατα είχαμε την ίδια εικόνα από τον κύριο Τσίπρα. Το είχαμε σχολιάσει και νομίζω μαζί τότε.
2: Ναι, αλλά βεβαίως το είχαμε σχολιάσει, αλλά πολλοί λένε ότι η ιστορία όταν επαναλαμβάνεται.
1: Αλλά πολλά λένε, αλλά εντάξει, εγώ είμαι πάντα του πρωτογενούς. Λέω λοιπόν, θα θυμίσω σε όσους και φίλες μας ακούνε, υπάρχει και ένας πίνακας, ότι την 3η Σεπτέμβρη του 1943 λοιπόν, έγινε μια λαϊκή κινητοποίηση οργανωμένη και επειδή φοβόντουσαν ότι μπορεί ο Όθωνας να τους είχε πάρει χαμπάρ, τη φέρανε και νωρίτερα και έγινε τότε και έγινε η περιβόητη συνομιλία του έφυπου συνταγματάρχη Καλέργη με τον τότε βασιλιά Όθωνα από το παράθυρο, γιατί ο Όθωνας προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο, δεν τα κατάφερε, μην το κουράσουμε τώρα, και την επόμενη μέρα αναγκάστηκε να ορίσει νέο πρωθυπουργό και να πάνε σε εκλογές. Ορίστε, βρήκες για τη φωτογραφία.
2: Έτσι,
1: τη,
2: αυτή η φωτογραφία.
1: Τον πίνακα.
2: Που περιγράφει. Ο πίνακας είναι.
1: Καλά, πίνακα
2: είναι η συλλογή του Εφταξία και είναι ο έφυπος Καλέργης ενώπιον των ανακτόρων.
1: Γιατί
2: τον
1: τώρα
2: λαό,
1: επιμένω σε αυτό, επειδή πολλοί νεότεροι, άσε που δεν μαθαίνουν καλά τα πράγματα, αλλά λέω. Είναι βασικό ότι τότε ο κόσμος ζήτησε συνταγματική βασιλευόμενη δημοκρατία. Αυτή είναι η ουσία. Είχαμε μοναρχία.
2: Δημοκρατία. Δημοκρατία, να μπορεί να έχει λόγο στα πράγματα. Αυτό ζήτησε ο λαός. Και νομίζω ότι το πέτυχε και από τότε μέχρι σήμερα με, με τα προβλήματά μας.
1: Περπατήσαμε. Πάμε τώρα στο φρέσκο της 3ης του Σεπτέμβρη που λες, που είναι και το τραγούδι, να το βρούμε και όλο το τραγούδι και τα λοιπά.
2: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πράγματι το Πασόκ σφράγισε τη μεταπολεμική Ελλάδα. Ανέδειξε, έδωσε τη δυνατότητα σε πρόσωπα τα οποία, μάλλον σε κοινωνικές ομάδες, οι οποίες δεν είχαν πρόσβαση στην εξουσία ή σε δομές της εξουσίας και αυτά να έχουν πρόσβαση, ανέβασε τα εισοδήματα πολλών κοινωνικών ομάδων με χαμηλό μέχρι τότε ταξικό, να το πούμε, προφίλ. Αλλά από την άλλη, βεβαίως, αυτό που κατηγορείται, γι' αυτό που κατηγορείται το ΠΑΣΟΚ είναι ότι καταχρέωσε τις επόμενες γενιές, κατηγορείται για λαϊκισμό, κατηγορείται για διγλωσία τότε στην αρχή, δηλαδή κέρδισε την εξουσία με το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, και μετά την πολιτική του την βάσισε στις συμμαχίες αυτές και στο ΝΑΤΟ και στην

0: θυμίσω. Ναι,
1: σήμερα είναι η μέρα του Πασόκ.
0: Και να το συζητήσουμε.
1: Κύριο Τσίπρα, θες να το συζητήσουμε στο δεύτερο μισό.
0: Στο δεύτερο, τι πεις.
1: Γιατί
0: λέω τώρα.
1: Είχε και εκείνο την παρουσία.
0: Θα θυμίσω απλά ότι τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Μακαρίτης, δεχόταν πιέσεις να παραμείνει στην Ένωση Κέντρου και να την κάνει, ας το πούμε, λίγο πιο ανοιχτή, πιο προοδευτική κτλ. Και είχε και εισηγήσεις τέτοιες από τον πολύ στενό του συνεργάτη, τον Αντώνη τον Λιβάνη. Θυμήθηκε ένα όνομα τώρα βαρύ, επίσης Μακαρίτης. Αλλά τέλος πάντων επέλεξε να προχωρήσει σε μία τομή. Και μία τομή που νομίζω ότι θα μας τη σχολιάσουν κατάλληλα μια σειρά πρόσωπα. Και έχει κάνει τις ανάλογες κινήσεις από ό,τι μου λες. Και λέω το εξής τώρα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πόσο μεγάλο προβληματισμό δημιούργησε σε πολύ δημοκρατικό κόσμο, γιατί το είπε Πασόκ, δηλαδή σοσιαλιστικό. Ενώ του λέγανε πολύ ακόμα και στο τίτλο να το πει δημοκρατικό. Σε σημείο που θυμάμαι ακόμα και τώρα ένα πρωτοσέλιδο της ιστορικής εφημερίδας Το Βήμα, που στον τίτλο έλεγε για σοσιαλιστικό και μέσα στο κείμενο έγραφε για δημοκρατικό. Και αν θυμάμαι καλά, υπάρχει και ένας αστικός θρύλος, αυτά να μας τα πει. Αν μου είπες καλά, θα έχουμε τον κύριο Ευθυμίου σε λίγο.
1: Ο Πέτρος Ευθυμίου, ο οποίος.
0: Ωραία, θα μας τα πει, τα ξέρει καλύτερα, υποθέτω.
1: Πασόκ,
0: αλλά θυμάμαι
1: πρώην πρωθυπουργός.
0: Ότι ένας που διεκδικεί ακριβώς το αρκτικό λέξο Πασόκ είναι και ο άλλος Μακαρίτης, ο Ψυχάρης. Αν μου τα έχουν πει καλά, γιατί μέχρι εκεί δεν τα ξέρω. Απλά τα έχω διαβάσει.
1: Θα λοιπόν, μας τα πει όμως ο Πέτρος Ευθυμίου στη.
0: Τώρα, το Πασόκ σημάδεψε από το 1974 μέχρι σήμερα σε διάφορες περιόδους. Νομίζω ότι κυρίως οι περίοδοι ήταν οι δικές του μέχρι και την κυβέρνηση Παπανδρέου. Γιατί μετά με τα μνημόνια πλήρωσε ένα τεράστιο κόστος και όχι μόνο με τα μνημόνια.
1: Εννοείς με την κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου, Γιώργου, του νεότερου.
0: Του νεότερου, του ιού, ναι, του Ανδρέα Παπανδρέου. Και
1: ο Γιώργος Παπανδρέου επί της ουσίας δεν πρόλαβε να κυβερνήσει και χρεώθηκε και πολύ μεγάλο μέρος της κρίσης κατά κάποιους
0: δικαίους. Ο κόσμος
1: δικαίως,
0: τον ψήφισε πάντως, τον ψήφισε και πολύ.
1: Τον ψήφισε ο κόσμος ή καταψήφισε τον Καραμαλή, ο οποίος
0: λέμε
1: παρέδωσε την εξουσία λίγο πριν. Είναι
0: ο
1: το ερώτημα.
0: Καραμαλής,
1: δηλαδή, ψήφισε ελπίζοντας τον Γιώργο Παπανδρέου ή καταψήφισε τον Καραμαλή επιδιώκοντας κάτι διαφορετικό.
0: Εντάξει, πάντα λίγο μειχτά τα πράγματα, αλλά συνήθως περισσότερο κυριαρχεί σε φάσεις αλλαγών κάποια ελπίδα, χωρίς να είναι και με πολλά πατήματα. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι υπήρξε και ένα θέμα και για τον Κώστα Καραμαλή, γιατί εδώ μιλάμε για τον νεότερο Κώστα Καραμαλή, που τώρα ταλαιπωρεί και αυτός λίγο τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων, σήμερα είναι η μέρα του Πασόκ. Θα προλάβουμε να πούμε τα καλά και τα δύσκολα. Και νομίζω είναι ο κατάλληλος άνθρωπος, είναι και συνάδελφος ενόπλης. Επί πολλές
1: δεκαετίες, ο εξαιρετικός ο Πέτρος Ευθυμίου, με μεγάλη εμπειρία και στα
0: και κορυφαίος έλεγχος του Πασόκ σε μεγάλες περιόδους.
1: Βέβαια, στη δημοσιογραφία και με ισχυρό αποτύπωμα στην επικοινωνία, αλλά και στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Καλημέρα, κύριε Ευθυμίου.
0: Σας καλωσορίζουμε.
2: Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί επικαλούμε την συναδελφικότητα ενόπλης των δημοσιογράφων.
0: Συμφωνούμε.
2: Αλλά τέτοιες εποχές πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι είμαστε λίγο συμφωνημένοι.
0: Όχι. Συμφωνημένοι είναι βέβαιο ότι δεν είμαστε.
1: Είναι τιμητική, είναι τιμητική η αναφορά που κάνετε σε εμάς, γιατί εσείς έχετε και μακρά εμπειρία και πολύ σημαντική θητεία σε πολύ σημαντικές θέσεις.
2: Γιώργο μου, το μακρά θητεία μπορεί να σημαίνει ότι είναι ώρα για τη σύνταξη, αλλά ένας δημοσιογράφος δεν παίρνει σύνταξη.
1: Κάθε άλλο, κάθε άλλο.
0: Όχι μόνο δημοσιογράφοι. Εγώ θα πρόσθετα και πολιτική. Είναι και επίκαιρο το θέμα. Και ξαναλέω ότι δεν έχει σημασία πάντα απαραίτητα η ηλικία. Να θυμίσω τον Ρόναλντ Ρίγκαν, ας πούμε, που άνοιξε μεγάλη γραμμή και άλλους πολλούς. Μην πω για τον Τραμπ τώρα που έχει
2: βαφτίσει σήμερα. Το υπόδειγμα και με βολεύει, γιατί ο Τενγκ Σιαοπίνγκ όταν ανέλαβε την Κίνα ήταν 75 χρονών. Και το θαύμα της σημερινής Κίνας οφείλεται στα 10 χρόνια που καθοδήγησε την μεταβολή που έκανε την Κίνα σημερινή υπερδύναμη.
0: Ήταν πετυχημένος με τις γάτες και τα ποντίκια. Λοιπόν, εντάξει.
1: Πάμε στο Πασόκ, Πέτρο Ευθυμίου. Μου επιτρέψει τον Ενικό, γιατί μου απευθύνεται και στον Ενικό. Είναι χαρά και τιμή να σας συνομιλούμε στον Ενικό. Πέτρο Ευθυμίου, όντως το Πασόκ άφησε τόσο ισχυρό αποτύπωμα στην κοινωνία, στη μεταπολίτευση επί της ουσίας.
2: Εγώ νομίζω ότι άφησε, και θα έλεγα κιόλας, έτσι προλαβαίνοντας και τυχόν ερώτησή σας, η καλύτερη περίοδος ζωής της νεοελληνικής υπόστασης του νεοελληνικού κράτους από το 1832 είναι η περίοδος μεταπολίτευσης, από το 1974 και μετά, με τα θετικά και αρνητικά φυσικά. Μιλάμε για τα αρνητικά της χρεοκοπίας και όσων ακολούθησαν. Αλλά νομίζω ότι ο λόγος που ήταν η καλύτερη περίοδος, η πιο παραγωγική, ήταν ότι στερώθηκαν δύο μεγάλες παρατάξεις, ιστορικές παρατάξεις. Η Νέα Δημοκρατία από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και το Πασόκ από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η εναλλαγή στην εξουσία.

0: αυτών των δύο κομμάτων ήταν μια περίοδος που ωφέλησε πάρα πολύ την Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία. Και φυσικά, γυρίζοντας τώρα στο συγκεκριμένο ερώτημα, δεν είναι τυχαίο ότι ο Παπανδρέου Ανδρέας σε οποιαδήποτε δημοσκόπηση έχει γίνει θεωρείται ο πιο επιδραστικός και ο πιο αγαπητός πρωθυπουργός. Ο Καραμαλής έρχεται δεύτερος. Προς Θεού, δεν το αναφέρω ιστορικά, διότι είναι μεγέθη που αξιολογούνται ούτως ή άλλως σε μεγάλη κλίμακα, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι στην κοινή συνείδηση το ΠΑΣΟΚ συμβολίζει μεγάλες αλλαγές στην κοινωνική και τελευταία αναλύση στην ιστορική πορεία του τόπου.
1: Για κάποιους όμως, Πέτρο, με
0: μια κουβέντα, Γιώργο μου. Όσοι μετήχαμε τότε ιδρυτικά, εγώ θεωρώ τίτλο τιμής ζωής μου ότι ήμουν μέλος της πρώτης ιδρυτικής λεγόμενης Κεντρικής Επιτροπής το Σεπτέμβριο του 1974, θεωρώ ότι προσχωρήσαμε σε ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα που έδρασε καταλυτικά στην πορεία της ελληνικής κοινωνίας.
1: Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ήταν αυτή που ήθελα, που σε διάκοψα και ζητάω συγγνώμη, ήθελα να κάνω ότι είχε κόστος αυτό, δηλαδή ήταν αγαπητός ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γιατί σύμφωνα με πολλούς, και όχι αδίκως, μοίρασε χρήματα τα οποία ήταν δανεικά και με τα οποία επιβαρύνθηκαν οι επόμενες γενιές και τελικά οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία. Είναι το πρώτο. Και το δεύτερο ερώτημα προς εσένα, από τις προσδοκίες που είχες το 1974, υπήρξαν προσδοκίες που τελικά διαψεύτηκαν, γιατί μας είπες τα θετικά και τα οποία αναγνωρίζουμε.
0: Παίρνω το πρώτο. Είναι εντυπωσιακό και τώρα σε ζορίζω, Γιώργο. Είναι εντυπωσιακό ότι η χρεοκοπία αποδίδεται στον Ανδρέα Παπανδρέου σαν να μην υπήρχε καμιά ενδιάμεση κυβέρνηση. Αυτό που σημαίνει υπόγεια την αναγνώριση του μεγέθους του. Αλλά η χρεοκοπία, αν μου επιτρέπεις, είχε πάρα πολλούς συντελεστές και ο λιγότερο, κατά τη γνώμη μου, υπεύθυνος για τη χρεοκοπία είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος, σας θυμίζω, επανήλθε το 1994 στην εξουσία με το μότο ότι πρώτον πρέπει να μπούμε στην ΟΝΕ και δεύτερον η Ελλάδα θα νικήσει το χρέος ή το χρέος θα καταδοχθεί στην Ελλάδα. Άρα μιλάμε για μια πολιτική που χάραξε ο Ανδρέας, την ολοκλήρωσε ο Κώστας Σιμίτης, έτσι μπήκαμε στην ΟΝΕ και μυστηριωδώς όλοι ξεχνάνε την περίοδο διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, που είναι η περίοδος που δημιούργησε όλους τους όρους χρεοκοπίας. Αυτό είναι η απάντησή μου στο πρώτο ερώτημα. Στο δεύτερο, προφανώς, μα προφανέστατα, δεν πραγμάτωσε το ΠΑΣΟΚ όλες τις προσδοκίες και τις εξαγγελίες οι οποίες είχαν συνοδεύσει την ίδρυσή του το 1974, αλλά κατά τη γνώμη μου και ο πιο απόμακρος και ο πιο ουδέτερος, ακόμα και ο πιο εχθρικός ιστορικός θα αναγνωρίσει ότι τα θετικά είναι πολύ περισσότερα από τα αρνητικά. Κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, και δεν νομίζω ότι είμαι τόσο επηρεασμένος από το γεγονός ότι εντάχθηκα σε ένα χώρο, διότι σας θυμίζω, Γιώργο και Δημήτρη, ότι εντάχθηκα σε ένα χώρο με πάντα με άποψη σκληρή και γι' αυτό μια φορά με διέγραψε ο Ανδρέας, μια φορά παραιτήθηκα. Είχα πολύ ταραχώδη σχέση με το ΠΑΣΟΚ, γιατί έτσι πιστεύω ότι πρέπει να είναι πολιτική, πρέπει να είναι πολιτική αρχών, άρα να πληρώνεις και το κόστος.
1: Βέβαια, έχεις και διαγραφή. Έχεις και διαγραφή.
0: Ναι. Και μια διαγραφή το 1975, μια παρέτηση το 1985, επανήλθα επί Σιμίτη. Αλλά εγώ θα πω πρώτος ότι το ΠΑΣΟΚ όντως συνοδεύτηκε και από αρνητικά, αλλά κατά τη γνώμη μου στο ερώτημά σας, το κοινό ερώτημα αυτό εννοώ, δεν να ξαναγυρίζω στο πληθυντικό, είναι ότι το αποτύπωμα είναι θετικό. Έτσι πιστεύω, ιστορικά. Έτσι θα καταγραφεί.
2: Ούτως ή άλλως, κύριε Ευθυμίου, είναι ταραχώδης η πολιτική πορεία και για τα κόμματα και για το ΠΑΣΟΚ. Είναι και λογικό πολλές φορές. Εγώ θα συμφωνήσω πάντως πρώτα απ' όλα με το κεντρικό ζήτημα και νομίζω και ο Γιώργος συμφωνεί, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί σας, ότι η μεταπολίτευση από το 1974 μέχρι σήμερα είναι η πιο δημοκρατική περίοδος για τη χώρα και η μόνη περίοδος που μπορεί να σταθεί επάξια σε άλλες δημοκρατικές χώρες και κοινοβουλευτικές δημοκρατίες και πάει λέγοντας.
0: Θα ήθελα όμως να
2: επισημάνουμε περισσότερο και τη λογική της εξέλιξης. Εγώ θα θυμίσω τώρα, επειδή λέγαμε λίγο και τα επαιτειακά, ότι σε εκείνη τη φάση σε μια πρώτη περίοδο, γι' αυτό θέλουμε να μας τα πείτε, να μαθαίνουν οι νεότεροι και να ξαναθυμούνται οι παλιότεροι, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου στην αρχή είχε μια προβληματική εκτίμηση του αν έγινε μεταπολίτευση και γι' αυτό καθυστέρησε και η επιστροφή του στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Γιατί πίστηκε μετά από μια σειρά συνεργάτες, αφού μεσολάβησε και μια, αν θυμάμαι καλά από τα διαβάσματα τώρα αυτά, μια στο εξωτερικό συνάντηση, αν θυμάμαι καλά, στην Ελβετία, που οι περισσότεροι είπαν ότι και πρέπει να γυρίσει και πρέπει να ιδρυθεί ένας νέος σχηματισμός. Σωστά?
0: Εγώ θα σας πω κάτι ξεκάθαρο. Το συνάντησα τον Ανδρέα και μάλιστα στεναχωριέμαι, γιατί επανειλημμένα το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα με την αείμνηστη Αγγέλα Κοκόλα. Συνάντησα τον Ανδρέα τέλη του Αυγούστου του 1974, μαζί με τον Ερατοσθένη Καψωμένο ως εκπρόσωποι μιας αντιστασιακής οργάνωσης που είχε συνεργαστεί με το ΠΑΚ. Το συνάντησα στο Καστρί. Και τότε συμφωνήσαμε η οργάνωσή μας να μετάσχει στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που είδα ήταν ένας Ανδρέας απόλυτα ξεκάθαρος στο ότι πρέπει να τελειώσουμε με το παρελθόν, και το παρελθόν το ίδιο περιλάμβανε τη μήτρα της Ένωσης Κέντρου. Εκεί ήταν η τομή. Δηλαδή, σκεφτείτε κάτι πολύ απλό. Αν ο Παπανδρέου αποδεχόταν την πρόταση του παλιού κατεστημένου της Ένωσης Κέντρου και γινόταν αρχηγός Ένωσης Κέντρου, θα έπαιρνε στις πρώτες εκλογές, αντί 13,5 που πήραμε, θα έπαιρνε 33,5. Διότι η Ένωση Κέντρου πήρε 20% στις πρώτες εκλογές.
2: Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, ναι.
0: Άρα αρνήθηκε ένα έτοιμο πλούτο προκειμένου ακριβώς να κτίσει μια νέα συνθήκη στην πολιτική ζωή.
1: Θα μπορούσε τώρα, κατ' επέκταση, αυτό να το κάνει σήμερα ο κύριος Τσίπρας?
0: Όχι, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε αναλογία. Και θα μου επιτρέψει να πω, Γιώργο μου, ότι ο Ανδρέας ήταν ένα απίστευτα μεγάλο μέγεθος. Τον είχα συνοδεύσει στο ταξίδι του 1994, το επίσημο ως πρωθυπουργός, στη συνάντηση με τον Κλίντον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Κλίντον διέρευσε συγκεκριμένα ή γίγαντας. Σκεφτείτε τον όταν ήταν νέος. Εννοούσε ότι είδε ένα γίγαντα διανοητικό πολιτικό, όμως καθημαγμένο σωματικά. Το διέρευσε επί τούτου, γιατί εντυπωσιάστηκε. Ο Ανδρέας ήταν μεγάλης κλίμακας, διεθνής πολιτικός. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κανένα άλλο στοιχείο εκτός από το επικοινωνιακό χάρισμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου και αυτό θυσιάζει, διότι μιμείται τον Ανδρέα. Και η μίμηση του Ανδρέα σε επίπεδο, θα το έχετε παρατηρήσει, ακόμα και χρειάς φωνής.
1: Το είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής και τον τρόπο που παρουσίασε το κόμμα του.
0: Είναι χειρονομιών που έχει την ονομασία του κόμματος, όπως ο Ανδρέας ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ. Κανείς δεν ελκύεται από την μίμηση. Και ειδικά όταν υπάρχει σύγκριση με το πρωτότυπο. Δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας κάθε οδήποτε τρόπο μπορεί να συγκριθεί με τον Ανδρέα. Το αντίθετο. Πιστεύω ότι αυτοκτονεί ο ίδιος συγκρινόμενος με τον Ανδρέα.
2: Ωραία. Μία γρήγορη παρατήρηση και μία γρήγορη απάντηση, γιατί μας πιέζει και ο συνεργάτης μας, ο Ιχολήπτης Ιδικαίος. Λέω το εξής. Θυμάμαι ότι λίγο προς το τέλος ο Ανδρέας Παπανδρέου, πρέπει να ήταν το 1995, θα τα θυμάστε καλύτερα, είχε μιλήσει σε μία συνέντευξη μετά από μία σύνοδο κορυφής για το ουσιαστικά διευθυντήριο της Ευρώπης. Και βλέπουμε σήμερα ότι έχει χειροτερέψει η κατάσταση παρά τα βήματα της Ευρώπης. Δεν είμαι πέρα από την Ευρώπη, ούτε και εσείς, το ξέρουμε. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό, να κρατήσουμε πού πάει η σημερινή Ευρώπη με βάση και αυτά που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου και τη διαδρομή του ΠΑΣΟΚ μια κοινή ημέρα σας σήμερα.
0: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό κείμενο, ομιλία του Ανδρέα, ήταν στη Βουλή όταν το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία την διαδικασία της ένταξης στην ΟΝΕ. Αν δει κανείς αυτό το λόγο του Ανδρέα, καταλαβαίνει και το μέγεθος του πολιτικού, διότι επισήμανε ότι η Ευρώπη θα γίνει Ευρώπη, ή θα γίνει η Γερμανική Ευρώπη, ή θα διαλυθεί. Άρα είμαστε πάντα 30 τόσα χρόνια μετά στο ίδιο δίλημα, ότι ή θα γίνουμε Ευρώπη πραγματικά, μια ομοσπονδιακή δομή η οποία θα έχει το στοιχείο της κοινωνικής ευαισθησίας, του κοινωνικού κράτους, και κυρίως ενός ρόλου στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική που θα καταστήσει στην Ευρώπη αυτοτελή πόλο του παγκόσμιου συστήματος, ή δεν θα έχουμε σε καμία περίπτωση αυτό το όραμα ότι θα υπάρξει μια Ευρώπη που θα είναι σε τελευταία ανάλυση ο φάρος της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο. Ο Ανδρέας το είχε συνειδητοποιήσει, μας είχε προειδοποιήσει και ελπίζω όλα τα κόμματα να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει στην ευρωπαϊκή μας πορεία να ξαναποκτήσουμε τη λογική της εθνικής ισχύως που θα βοηθάει και την Ευρώπη στον βαθμό που εμείς μπορούμε να την επηρεάσουμε.
1: Πέτρο Φημίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για τα τρέχοντα, όμως θα το κάνουμε.
0: Όποτε θέλετε,
2: θα επανέλθουμε.
1: Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να συζητάμε μαζί σου. Ήταν ο κύριος Πέτρος
0: Φημίου,
1: πρώην ιστορικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
8: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma. Ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύνδρατη κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρ Μαρό. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς την Λαμία, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην Βασιλή Σαμαλίας. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν στις 2 το μεσημέρι από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην Οδό Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών εξαπατήσεων μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Σε χωριό της Εντολοακαρνανίας, άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη προσποιούμενος τον λογιστή και κατάφερε να της αποσπάσει 15.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει γίνει μια σύλληψη ενός 26χρονου. Πάνω από 14.000 εκατοπολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Για μείωση μέσω σταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του Οικονομικού Προγράμματος του Κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Για ακάλπικες υποσχέσεις, προσθέτοντας το λογαριασμό 13 δις ευρώ, έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή. Για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, ανέφερε μεταξύ άλλων σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
7: Πώς εδώ ήτανε.
8: Γεια σας.
9: Καταπληκτικό.

0: επιστρέψαμε. Ακούτε Sky, ώρα είναι 11 και 37 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης.
0: Μικρόφωνο.
1: Στο μικρόφωνο και στο Γιώργο και μαζί και χώρια.
0: Απέναντί μας ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίρης πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στα τραγούδια μας, στις μουσικές επιλογές. Και η κυρία Ελένη Πουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Γνωρίζετε ποιο είναι το νούμερό μας. Αν θέλετε, καλέστε μας. Πείτε μας ό,τι σας απασχολεί. Πολλοί από εσάς ήδη μας έχετε στείλει μηνύματα, κυρίως για την αναφορά που κάναμε στην 3η του Σεπτέμβρη, με θετικά και λιγότερο θετικά μηνύματα για αυτή την ημέρα. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που ήταν χαρακτηριστικό του Παπανδρέου ήταν ότι δημιουργούσε μεγάλες αγάπες και μεγάλα μίση, όπως είναι το χαρακτηριστικό και των μεγάλων ηγετών. Όμως, μια που μιλάμε για το σήμερα,
1: ήταν όμως από τα πρόσωπα που και με τα θετικά και με τα όποια ελλείμματα, όπως και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, δεν υπάρχει κανείς που ήταν θεός, για να συνεννοούμαστε. Γιατί εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε, πώς να το πω έτσι, τον φανατισμό από τη μια προσπάθεια όσο γίνεται ψύχρεμη αποτύπωση, ιδιαίτερα της προσφοράς όσων διετέλεσαν και πρωθυπουργοί της χώρας.
0: Θες να κάνουμε κάτι, έχω μια ιδέα. Θες να ρωτήσουμε τον επόμενο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Γιώργο Παπά, τον αναπληρωτή, τον μεάρχη οικονομικών της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είχαμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε για τις προτάσεις στα οικονομικά του κυρίου Τσίπρα, να το ρωτήσουμε για την συμβολή και του Ανδρέα Παπανδρέου και της 3ης Σεπτέμβρη στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Καλημέρα, κύριε Παπά.
1: Σας καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα, κύριε Μουρούτη. Καλημέρα, κύριε Στούμπο, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Όντως ήταν επιδραστική η 3η του Σεπτέμβρη στην μεταπολίτευση και δεν είναι λίγοι, όπως ο κύριος Ευθυμίου πριν, που ισχυρίζονται ότι ο κύριος Τσίπρας πατάει σε αυτό το πρότυπο του Ανδρέα Παπανδρέου, προκειμένου να εμφανιστεί ως ένας αντίστοιχος Παπανδρέου του 2026. Είναι έτσι τα πράγματα?
2: Ομολογώ ότι η χώρα μετά τη μεταπολίτευση βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση κοινωνικά, θεσμικά, οικονομικά και σε πολλούς τομείς. Η έλευση του καθηγητή Ανδρέα Παπανδρέου σαφώς και έδωσε νέα δεδομένα στη χώρα, έφερε την κοινωνία στο προσκήνιο, έφερε τους λιγότερο ευνοημένους στο προσκήνιο, κατάφερε να βοηθήσει την οικονομία, να την θέσει σε μια τροχιά, να φέρει τα δικαιώματα και σαφώς αποτέλεσε για την τότε περίοδο μια πολιτική αλλαγή. Έκτοτε δημιουργήθηκαν πάρα πολλά ζητήματα. Σαφώς, αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια κριτική, το ΠΑΣΟΚ έχασε τον ρόλο του και τον προσανατολισμό του στο πέρασμα των χρόνων. Άλλαξε το DNA του κατά την άποψή μας. Και σαφώς η χώρα αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη, είχε ένα κενό, μεγάλο κενό εκπροσώπησης στην αντιπολίτευση, και αυτή τη στιγμή η χώρα έχει μια ανάγκη μιας νέας μεταπολίτευσης, μιας νέας πολιτικής αλλαγής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αλλαγή πολιτικής, όπου θα είναι στο προσκήνιο εκ νέου η κοινωνία, η μικρομεσαίη, η εργαζόμενη, η μεσαία τάξη.
0: Με επικεφαλής αντιλαμβάνομαι τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και επί τη βάση της χθεσινής του παρουσίας, ο οποίος μίλησε και για νέα μεταπολίτευση αλλά και για νέο πατριωτισμό. Είναι μια φράση την οποία δεν μας είχε συνηθίσει ο κύριος Τσίπρας, γενικότερα η αριστερά στην Ελλάδα, γιατί συνήθως η αριστερά ήταν διεθνιστική. Άρα αυτές οι αναφορές, έστω και με επικοινωνιακό χαρακτήρα, στρέφουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ιδεολογικά, πολιτικά, λίγο περισσότερο προς το κέντρο από ότι από εκεί που ξεκίνησε, από την αριστερά.
2: Εμείς αποτελούμε την λεγόμενη κυβερνός αριστερά, τη σύγχρονη αριστερά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν χρειάζεται να συζητάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην καταλήγουμε κάπου και να μην είμαστε αποτελεσματικοί. Εμείς πρέπει να φουγκραζόμαστε τι συμβαίνει στην κοινωνία, τι συμβαίνει στον κόσμο, τι συμβαίνει στην Ευρώπη, και από εκεί και πέρα να εφαρμόζουμε αυτά σε ένα ρεαλιστικό, κοστολογημένο και πραγματικά ένα πλάνο και ένα σχέδιο, όπως παρουσιάστηκε χθες, που θα αναφέρεται στους πολλούς, με συγκεκριμένα νούμερα, με συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θα βοηθούν και θα ενισχύουν την ευρεία πλειοψηφία και θα θέτουν στο προσκήνιο την κοινωνική δικαιοσύνη και τη μείωση των ανισοτήτων. Ωραία. Αυτό λοιπόν κάνει ο Αλέξης ο Τσίπρας.
0: Ωραία. Μια που λέτε για κοστολογημένο πρόγραμμα. Πάμε στο διατάφτα, γιατί εσείς έχετε την εξειδίκευση να είστε και ο τομέαρχης οικονομικών, αναπληρωτής τομέαρχης οικονομικών του κόμματος. Ασκείται από το πρωί κριτική, κυρίως από την Νέα Δημοκρατία, ότι η κοστολόγηση του προγράμματος είναι προβληματική. Και είναι προβληματική γιατί την κυβέρνηση την κοστολογεί στα 13 δισεκατομμύρια, εσείς πολύ λιγότερο, και κάποιες δράσεις σας είναι ακόμα δεν έχουν κοστολογηθεί. Όπως για παράδειγμα η δράση με την μεταφορά των υπουργείων στην περιφέρεια ή η δράση με την με τις 50.000 κατοικίες ή δεν είναι επαρκής η αξιολόγηση το από πού θα βρείτε τα χρήματα και αυτό που έχει υποθεί δηλαδή ότι θα φορολογηθεί το 1% του πλούτου δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς. Θέλετε να μας εξηγήσετε?
2: Καταρχήν είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ενώ δεν είχαμε ολοκληρώσει την παρουσίαση του προγράμματος από τον πρόεδρο, πρόλαβε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να κοστολογήσει όλο το πρόγραμμα.
0: Ξέρετε ότι δίνονται αυτά με εμπάργκο στο μέσα ενημέρωση, οπότε ήταν γνωστά αρκετή ώρα πριν, έχουν δοθεί με εμπάργκο, οπότε ήταν γνωστά σε όλους. Και η ομιλία και η τεκμηρίωση του προγράμματος.
2: Ξέρετε. Υπάρχουν κάποιες διαφορές. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προσθέτει, επιτρέψτε μου, διάφορα φρούτα, μήλα, πορτοκάλια και δεν ξέρω και τι άλλο, σε ένα άθροισμα που δεν προκύπτει από πουθενά. Παραδείγματος χάρη, κοστολογεί για παράδειγμα τις νέες κατοικίες, λες και θα ξεκινήσει το ελληνικό κράτος να χτίζει σπίτια από την αρχή, από τα θεμέλια και τα μπετά. Εδώ τι λέμε, να μην μπερδεύονται οι πόροι του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Πράσινου Ταμείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, ούτε να μπερδεύονται οι δαπάνες, ούτε κάθε παρέμβαση εφαρμόζεται πλήρως από την πρώτη μέρα. Επιπρόσθετα, εμείς θα θέσουμε και σε λειτουργία τα ακίνητα τα οποία έχει το δημόσιο στη διάθεσή του. Δεν χρειάζεται να κατασκευαστούν νέες κατοικίες, γιατί είδα και μια ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Σκέρτσου, η οποία έλεγε ότι οι κατοικίες, η κατασκευή κατοικιών κοστίζει πάρα πολλά.
0: Έχει ένα κίνητο το δημόσιο, για παράδειγμα, σε ένα δήμο της Αττικής. Αυτό θα το πουλήσετε, δηλαδή θα το ανακατασκευάσετε και θα το πουλήσει το δημόσιο σε ιδιώτες, ή θα το δώσει για εργατική κατοικία?
2: Αυτό θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες. Εμείς θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτά, ούτως ώστε να υπάρχουν κοινωνικές κατοικίες. Κοινωνικές κατοικίες, εμείς επίσης θα συστήσουμε έναν οργανισμό.
0: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχει μια αντίφαση. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει μια αντίφαση αυτό που λέτε. Δηλαδή, από τη μία μας είπατε ότι θα χρησιμοποιήσετε ακίνητα του δημοσίου προκειμένου να μην κοστολογηθούν, και από την άλλη, αυτά τα ακίνητα του δημοσίου, ενώ θα τα ανακατασκευάσετε, ενώ θα τα φτιάξετε, θα τα δωρήσετε τελικά ως κοινωνική κατοικία στους εργαζόμενους και στους.
2: Δεν είπα θα τα δωρήσουμε. Είπα ότι θα είναι το ενίκιο προσιτό. Θα χρηματοδοτήσουμε την ανακαίνησή τους και το αντάλλαγμα θα είναι να διατεθούν για χρόνια σε προσιτό ενίκιο.
0: Κατανοητό.
1: Κύριε Παπά, έχετε μία μεγάλη διαδρομή, γιατί ήσασταν, αν δεν κάνω λάθος, και για πολλά χρόνια πρόεδρος στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Δυτικής Ελλάδας, όπως λέμε. Και ήσασταν επικεφαλής μιας, ας το πούμε, πολύχρωμης παράταξης, θα έλεγα. Και παρατηθήκατε από εκεί για να αφοσιωθείτε στην πολιτική. Αυτό το βλέπω σαν μια λογική προσπάθεια. Την ίδια στιγμή, όμως, για να πάω στο πολιτικό σκέλος τώρα του νέου εγχειρήματος, δεν είναι οξύμορο την ίδια στιγμή που, πώς να το πω έτσι, καταγγέλλεται και σε πωλήσεις με τεκμηρίωση, όχι μόνο από την Ελλάς, αλλά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, η σημερινή κυβέρνηση για ελλείμματα, για αποτυχίες, για διαφθορά, και την ίδια στιγμή η επιλογή να είναι ότι οι βουλευτές που θα σας ακολουθήσουν πρέπει να είναι εκτός βουλής.
2: Ναι. Κοιτάξτε,
1: εσείς προτιμήσατε, για να μην δώσετε λαβή στο πολιτικό, καταλαβαίνετε τι λέω,
2: ναι, ναι,
1: και ολοκληρώσατε μια θητεία και είπατε τώρα αφοσιώνουμε στο πολιτικό σχεδιασμό, σε μια πολιτική προσπάθεια. Αυτό έχει χαρακτηριστικά θετικής ενέργειας.
2: Εγώ είχα το πολιτικό σθένος, κύριε Στούμπο ή κύριε Μουρούτη, συγγνώμη, γιατί δεν είμαι. Είχα το πολιτικό θάρρος και την πείρα, ας πούμε, το κόστος, το οποιοδήποτε κόστος, και παραιτήθηκα τη θέση μου εκλεγμένος δύο φορές, δύο τετραετίες. Παραιτήθηκα τη θέση μου γιατί με επέλεξε ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας και θεώρησα εγώ ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βγάλει τη χώρα από αυτήν την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει αυτή τη στιγμή, με την ακρίβεια και όλα τα γνωστά ζητήματα τα οποία τα ξέρετε, και τη διαφθορά κυρίως. Λοιπόν, και πορεύτηκα μαζί του καθαρίζοντας τη θέση μου. Εγώ λοιπόν εκείνη την περίοδο και τις δύο τετραετίες είχα εκλεγεί με την παράταξη που πρόσκειται στο Πασόκ, χωρίς βεβαίως να είμαι κομματικός στέλεχος του Πασόκ. Απλά ένας τεχνοκράτης.
0: Όχι, σας τιμάω ότι παρατηθήκατε και ότι αναλάβατε ένα καινούριο ρόλο και πραγματικά είναι θετικό το ότι μεταγγίζετε μια τεχνοκρατική προσέγγιση σε ένα καινούριο κόμμα το οποίο δημιουργείται. Πάμε όμως στο πρόγραμμα και δεν θέλω να το βάλουμε σε.
2: Θέλω να σας πω, όχι, δεν απάντησα πριν σε αυτό που είπατε. Θεωρώ λοιπόν ότι όποιος θέλει να συνεισφέρει σε αυτό το εγχείρημα, σαφώς πρέπει να παραιτείται από τις θέσεις τις οποίες έχει μέχρι τέλους και να επιλέγει να ξεκινήσει από την ίδια αφετηρία από την οποία ξεκινούμε όλοι, να εγγράφεται στην πλατφόρμα της Ελλάδας ως απλός στρατιώτης, χωρίς προκαθορισμένα οφίτσια και θέσεις, και να συνδράμει σε αυτόν τον συλλογικό αγώνα που κάνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για να μπορέσει να κυβερνήσει τη χώρα με ένα μοντέλο προοδευτικής διακυβέρνησης.
0: Δεκτό, δύο ερωτήσεις τεχνικού χαρακτήρα. Ένα, μου έκανε εντύπωση η μεταφορά των Υπουργείων στην επαρχία. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν αυτό έχει κοστολογηθεί, τι θα γίνει με τους περίπου 8.000 υπαλλήλους που είναι στις κεντρικές υπηρεσίες των υπαλλήλων, αν θα απολυθούν, αν θα μεταταγούν κάπου αλλού, αυτοί που έχουν εξειδίκευση, πού θα πάνε, αν θα πάνε μαζί με τις οικογένειές τους, ένας υπάλληλος που έχει ξεκινήσει τη ζωή του, για παράδειγμα, στην Αθήνα, θα πρέπει να πάει στην Λάρισα προκειμένου να συνεχίσει εκεί στο Υπουργείο που θα μεταφέρεται ή σε κάποιο νησί ή στην Κρήτη, το Υπουργείο Τουρισμού. Αν έχει γίνει κάποια μελέτη για αυτό και κυρίως τι θα γίνει με τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων, το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο είναι, άκουσα το πρωί να λέτε ότι η χρηματοδότηση του προγράμματός σας από την φορολόγηση του πλούτου του 1% των ανθρώπων, δηλαδή που είναι πιο πλούσιοι στην χώρα, θα γίνει μόλις καταρτιστεί το περίφημο περισσιολόγιο. Άρα μέχρι τότε δεν θα έχει χρηματοδότηση το πρόγραμμά σας. Ένα το ερώτημα. Και δεύτερον, αυτό το 1% από ποιο ποσό και πάνω φορολογείται. Τρίτον, αν αφορά εταιρείες ή μόνο φυσικά πρόσωπα. Και τέταρτον, αν το περισσιολόγιο, στο περισσιολόγιο περιλαμβάνονται και η ακίνητη περιουσία. Δηλαδή, αν κάποιος έχει περιουσία σε ακίνητα και ρευστό, αυτό θα υπολογίζεται συνολικά, ας πούμε, και θα του φορολογείται το 1% του συνόλου της περιουσίας του.
2: Να ξεκινήσω τα τελευταία από την πατριωτική εισφορά. Καταρχήν, για να επιβληθεί, στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσαμε χθες, δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από την πατριωτική εισφορά. Δεν έχουν συμπεριληφθεί. Αυτά θα είναι έκτακτα και θα έρθουν μετά. Δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή. Τι λέμε, λοιπόν, γιατί δεν περιλαμβάνονται αυτά? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο. Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπολογίσει πόσο από αυτή την πηγή στην κοστολόγηση, γιατί δεν έχουμε ακόμα τα πλήρη στοιχεία.
0: Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι τα κεφάλαια αυτά, μόλις υπάρχει πιθανότητα να κυβερνήσει τη χώρα, θα φύγουν αυτομάτως και πάνε στο εξωτερικό ή θα μεταβιβαστούν σε εταιρείες. Δεν θα καθίσει κανένας να κρατήσει τα χρήματά του προκειμένου να τα πάρει ο κύριος Τσίπρας ή το κόμμα του. Αντιλαμβάνεστε αυτό.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Όπως συμβαίνει στον καπιταλισμό σε όλα τα κράτη του κόσμου.
2: Σαφώς, είναι διεθνικό το κεφάλαιο. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Εδώ όμως θέλω να σας διευκρινίσω κάτι. Καταρχήν, μέσα από την πατριωτική εισφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα? Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε, στις θηρίδες που λέγαμε, το περισσολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσει σε μετοχές.
0: Εντάξει, δηλαδή, όλα μια αυτά. Μια κυρία που έχει τα κοσμήματά της σε μια θηρίδα και θεωρείται πολύ πλούσια, θα έρθει το κόμμα του κ. Τσίπρα να της πει ότι θα μας δώσετε το 1% της περιουσίας που είναι από τα κοσμήματά σας ή από τον πίνακα σας. Συγγνώμη, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ εφαρμοστό. Μακάρι να πει.
2: Μη στέκεσαι σε αυτό. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει. Σαφώς και τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία είναι από ακίνητα, από μετοχές, από επενδύσεις, από οπουδήποτε συμμετέχει κάποιος. Εδώ λοιπόν τι λέμε? Εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής να υπάρξει μια φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά, θα είναι για κάποια χρόνια, ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών, παιδείας, υγείας και διαφόρων ενίσχυσης της μεσαίας τάξης. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Εδώ θα λειτουργήσει ψηφιστικά, δηλαδή αν η φορολόγηση, αυτών των περιουσιακών στοιχείων, ήδη υπάρχουν αφορολογιστών ακινήτων, παραδείγματος χάρη είναι 10 ευρώ και η πατριωτική εισφορά βγει 12 ευρώ, δεν θα δώσεις άλλα 12 ευρώ, θα δώσει τη διαφορά. Θα γίνεται συμψηφισμός. Κατανοείτε τι εννοώ. Θα συμπεριλαμβάνονται και οι προηγούμενες φορολογικές γενικές επιβαρύνσεις πάνω στην ίδια περιοχή.
0: Ωραία. Μία ερώτηση του Δημήτρη Στούμπου, αλλά δεν μου απαντήσατε τι θα γίνει με τους εργαζόμενους στα Υπουργεία, αν θα έχετε μεριμνήσει για τη μεταφορά του πλάτους στην επαρχία και τις οικογένειές τους.
2: Σαφώς θα υπάρχουν κίνητρα και θα υπάρχει ενίσχυση, ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να.
0: Πάντως να επισημάνω ότι δεν περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση αυτής της μεταφοράς και αυτά τα κίνητρα στο πρόγραμμά σας των 8.000 εργαζομένων. Η χρηματοδότηση τουλάχιστον είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Θα το δείτε κάποια στιγμή, φαντάζομαι, με τους συνεργάτες σας. Δημήτρη, και κλείνουμε.
2: Θα σας πω. Αυτό όμως τι γίνεται. Φεύγει το κόστος από τη μία περιοχή που μπορεί να είναι και μεγαλύτερο και πάει σε μια άλλη περιοχή.
0: Αν δεν έχει το σπίτι του στην Αθήνα, θα του πείτε, θα πάτε στην Κρήτη για να κάνετε τον υπάλληλο στην Κρήτη. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Εκτός αν τον απολύσετε. Αυτό το αντιλαμβάνομαι ως πολιτική. Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε. Ότι θα απολυθεί ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και
1: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: δημοσιογραφικά και πολιτικά, ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: ο Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: Μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα.
2: Δημήτρη, και κλείνω.
1: Ωραία. Απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
2: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
0: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
2: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
1: Ωραία. Απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία. Απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
0: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία. Απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: και κλείνει.
1: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως, δημοσιογραφικά και πολιτικά, ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
0: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη και κλείνει.
1: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: Μάλιστα. Δημήτρη, και
1: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
0: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και
1: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: Και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
1: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και
2: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
0: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
1: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και
2: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: Γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως, δημοσιογραφικά και πολιτικά, ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: κίνητρα για να φύγει.
1: Δεν μιλήσαμε για πωλήσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως, δημοσιογραφικά και πολιτικά, ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
0: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
1: Δεν μιλήσαμε για πωλήσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: δεν μιλήσαμε για πωλήσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
0: Δεν μιλήσαμε για πωλήσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες

0: ο Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη και
0: ωραία, απλά μία.

0: Δημήτρη, και
1: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
0: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και
1: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: Δημοσιογραφικά και πολιτικά, ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: ο Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω.

0: Ούτως ή άλλως, δημοσιογραφικά και πολιτικά, ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: και πολιτικά, ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: Δημήτρη, και κλείνω.
1: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
0: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
1: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: Απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: αποδείξεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα.
2: Δημήτρη, και κλείνω.
3: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως, δημοσιογραφικά και πολιτικά, ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
0: Δεν μιλήσαμε για αποδείξεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
3: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες.

0: Για πωλήσεις μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
0: Δεν μιλήσαμε για πωλήσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
2: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες.

0: ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
1: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
0: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
1: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: Δεν μιλήσαμε για πωλήσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
0: Δεν μιλήσαμε για πωλήσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι